0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: A gente fazendo aquela festa nova.

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Μια τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει καμία ένσταση να καταβάλει τα 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως που αποτελούν τη συμφωνημένη συνεισφορά για υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξη που προβλήθηκε χθες βράδυ από τον τηλεοπτικό σταθμό Plus. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποκάλυψε ότι έχει συμφωνήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πως τα χρήματα θα καταβληθούν μόλις εκδοθεί η Ναύτεξ για τη συνέχιση των ερευνών και των εργασιών πόντισης του καλωδίου. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε παράλληλα ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο τριβής στις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας όσον αφορά το έργο, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να δημιουργήσουν την εικόνα προβλήματος εκεί που δεν υπάρχει. Με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, Τζον Μπέσλοου, συναντάται στις 10 το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χθες ο Αμερικανός διπλωμάτης έγινε δεκτός από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο κύριος Κόμπος έκαμε λόγο για μια παραγωγική συνάντηση. Υπογράμμισε ότι επαναβεβαιώθηκε η ισχύ των σχέσεων των δύο χωρών και η κοινή τους δέσμευση για την περαιτέρω προώθηση της στρατηγικής εταιρικής μεταξύ άλλων μέσω του πολιτικού διαλόγου της ασφάλειας και άμυνας, ενέργειας, οικονομικής συνεργασίας και της επιβολής του νόμου. Κατά τη συνάντηση Κόμπου Μπρέσλοου συζητήθηκαν επίσης τρόποι εμβάθυνσης της περιφερειακής συνεργασίας Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε δική του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρέσβης εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη θερμή, όπως τη χαρακτήρισε, υποδοχή. Η εταιρική μας σχέση συνεχίζει να ενισχύεται διαρκώς και προσβλέπω στην οικοδόμηση πάνω σε αυτά τα θεμέλια, υπογράμμισε ο Τζον Μπρέσλοου. Γυναίκα 35 ετών από την Κύπρο χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο υγείας στην Αθήνα μετά από πλασμαφαίρεση που υποβλήθηκε στο ίδιο ιατρικό κέντρο που έχασε τη ζωή του και ο Γιώργος Μαζονάκης. Την αποκάλυψη έκανε στην ΕΡΤ ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού. Το περιστατικό έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο με τον πατέρα της 35χρονης να αναφέρει ότι η γυναίκα είχε δώσει αρκετές χιλιάδες ευρώ και έκανε αρκετές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης. Όπως είπε ο κύριος Ιατρού, τότε ενημερώθηκε ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος προέβησε ελέγχους χωρίς ωστόσο να εντοπίσει οποιοδήποτε μηχάνημα στο ιατρείο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση. Η εξέλιξη προέκυψε μετά την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών η οποία παραδόθηκε χθες στον ανακριτή. Με το νέο κατηγορητήριο οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι ύποπτοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων, ενώ θα απαντήσουν και στις ερωτήσεις του ανακριτή. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, αλλά και όσα ακολούθησαν. Καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα το οποίο κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Το Ιράν σκληραίνει τη στάση του έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών με τον γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, να απορρίπτει τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ ό,τι αφορά το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ο Ρεζάι ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι τους οποίους θέτει η Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε

δείξω τα δεδομένα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο και τα στενά έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας πως οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε τη θέση ότι το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή και απειλών σε βάρος του παγκόσμιου ανεφοδιασμού καυσίμων. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το Ιρανικό έθνος αποτυχημένο, προσθέτοντας πως ο ίδιος θα επιλέξει κατά πόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εμπλακούν σε διπλωματικό διάλογο. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοθετούν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική, οικονομική υποστήριξη στο Ιρανικό καθεστώς, επιτρέποντάς του να συνεχίσει την τρομοκρατική του δραστηριότητα. Τόνισε πως το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε στήριξη προς την Τεχεράνη και ότι θα συνεχίσει να εντοπίζει, να αποκαλύπτει και να απομονώνει όσους διευκολύνουν το Ιράν. Πριν από μερικές ώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα VTB για τον φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Συγκεκριμένη ενέργεια από πλευράς Ουάσιγκτον έρχεται να προσθεθεί στις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί κατά της VTB, της δεύτερης μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας, το 2022, όταν βρέθηκε στο στρόχαστρο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τον περασμένο μήνα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών είχε ανακοινώσει μια εκστρατεία οικονομικής πίεσης σε βάρος του Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχοθετήσουν τα οικονομικά συμφέροντα της Τεχεράνης σε ολόκληρο τον κόσμο.

0: Στη Σαουδική Αραβία 13 άμαχοι τραυματίστηκαν από επιθέσεις των ανταρτών Χούθη. Τα πλήγματα διενεργήθηκαν σε πολιτικές υποδομές σε τρεις πόλεις. Ζημιές υπέστησαν 7 κατοικίες και 2 οχήματα. Από πλευράς Σαουδικής Αραβίας γίνεται λόγος για σκόπιμες και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, οι οποίες αποδεικνύουν την εξτρεμιστική ιδεολογία των Χούθη. Τη σχολή Κοφών επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου. Υπογράμμισε τη βούληση της κυβέρνησης να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Ο πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει από τον ερχόμενο Ιανουάριο στην αναβάθμιση δοκτηριακών υποδομών της σχολής Τυφλών με συνολικό κόστος 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Απευθυνόμενος στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, σημείωσε ότι η σχολή ήταν ένα από τα 3 εκπαιδευτικά ιδρύματα που επέλεξε να επισκεφθεί, τονίζοντας πως μια πολιτεία κρίνεται από το κατά πόσον προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες στους πολίτες της και στα παιδιά της ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων της. Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη, στην οποία οι διοργανωτές αναμένουν ότι θα συμμετάσχουν συνολικά περισσότεροι από 11.000 εργαζόμενοι, προχωρούν συνδικαλιστικές οργανώσεις ΕΚΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στις 10 το πρωί. Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης χρηματικού ποσού 105.000 ευρώ διερευνάει η αστυνομία στη Λεμεσό. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εταιρεία είχε συμφωνήσει τον περασμένο Ιούλιο για αγορά προϊόντων από συνεργάτηδα προμηθεύτρια εταιρεία του εξωτερικού. Στις 17 Αυγούστου έλαβε ψευδές μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο φαινόταν να έχει αποσταλεί από τη συνεργάτηδα εταιρεία με επισυναπτώμενο τιμολόγιο για τη συγκεκριμένη παραγγελία και οδηγίες για την καταβολή 105.000 ευρώ σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. Ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος, η εταιρεία προχώρησε στις 25 Αυγούστου στην καταβολή του ποσού. Σε επικοινωνία με τη συνεργάτηδα εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι το μήνυμα είχε αποσταλεί από δράστες απάτης και ότι ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο έγινε το έμβασμα δεν ανήκε στη συνεργάτηδα εταιρεία.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Συνεχίζονται οι εξετάσεις αστυνομίας για το τραγικό θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πέγια με θύμα τον Κωνσταντίνο Ποζνάγκοφ, 51 ετών, από την Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Μιχάλης Νικολάου, είπε μεταξύ άλλων ότι εξετάζεται αν υπήρχαν άδειες οικοδομής στο εργοτάξιο και αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Χθες αφέθηκαν ελεύθεροι για να κληρευτούν αργότερα ο 46χρονος αλλοδαπός εργολάβος της οικοδομής και ο 53χρονος ελληνοκύπριος χειριστής της Αντλίας, τοποθέτησης κυροδέματος, η οποία απέκοψε τα ηλεκτροφόρα καλώδια από τα οποία κεραυνοβολήθηκε το θύμα με 11.000 βολτ. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με άλλα τμήματα και υπηρεσίες, συνεχίζει τις εξετάσεις για το νέο εργατικό ατύχημα στην Πέγια που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 52χρονου εργαζόμενου. Παρχιακός Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Κατσονούρης, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ότι οι εξετάσεις είναι στα αρχικά στάδια. Σίγουρα, είπε, κάτι πήγε λάθος στην όλη διαδικασία. Ο κ. Κατσονούρης ανέφερε ότι οι εργασίες στο εργοτάξιο έχουν διακοπεί με στόχο τη διερεύνηση όλων των πτυχών του ατυχήματος. Ως μη μεγάλου σκανδάλου αποκαλύπτεται από τον έλεγχο της ελεκτικής υπηρεσίας για την παραχώρηση χώρων ελιμενισμού σκαφών, υποστηρίζει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρήστος Χριστοφίδης. Πρόκειται, όπως είπε, για παραχωρήσεις σε ιδιώτες χωρίς διαφάνεια με εκατομμύρια ζημιά για το κράτος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι το 2018, επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, με πολιτική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου παραχωρήθηκαν χώροι ελιμενισμού σε ιδιώτες χωρίς ανοιχτές διαδικασίες, χωρίς διαφάνεια, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη και σήμερα το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Συγκεκριμένοι ιδιώτες, πρόσθεσε, απέκτησαν εν μία νυχτή δικαιώματα πάνω σε έναν πολύτιμο εθνικό πλούτο με δυνατότητα μάλιστα μεταβίβασής του και αποκόμισης σημαντικού οικονομικού ωφέλους. Οι χώροι ελιμενισμού σκαφών δεν έχουν λειτουργήσει μέχρι σήμερα και το κράτος έχει απολέσει μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Σάββας Ιεζεκίλ αποκάλυψε στο Ραδιοκόσμος ότι από τον ερχόμενο Οκτώβριο θα ξεκινήσουν τα έργα για τη βελτίωση του δρόμου από τα Λουτρά της Αφροδίτης στη Φοντάνα Μορόζα. Τα έργα, είπε, θα γίνουν με μηχανήματα του Τμήματος Δασών και θα ολοκληρωθούν εντός του 2026. Όταν θα ολοκληρωθεί το Εθνικό Δασικό Πάρκο, τότε, είπε ο κ. Ιεζεκίλ, αυτός ο δρόμος θα κλείσει για τα ιδιωτικά οχήματα. Σε ό,τι αφορά τους κόμβους εξυπηρέτησης επισκεπτών, επιβεβαίωσε ότι οι 14 πύλες για τον ΑΚΑΜΑ που ήταν στα αρχικά σχέδια δεν ισχύουν και θα γίνουν 7 κόμβοι εξυπηρέτησης επισκεπτών. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται τέλος Σεπτεμβρίου. Για τα έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου, τα οποία έχουν παγώσει πριν από 3 χρόνια, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών ανέφερε ότι οι διαδικασίες επανέναρξης του έργου θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του χρόνου. Διορία μέχρι την επόμενη Δευτέρα δίνει στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς το Κοινοτικό Συμβούλιο του Γουδιού προκειμένου να καταβάλει το χρέος που είχε η Χρυσοχού πριν ενταχθεί ως διαμέρισμα στο Δήμο. Ο κοινοτάρχης του Γουδιού Μάκης Αντωνιάδης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, κατήγγειλε ότι παρότι υπάρχουν συστάσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Επαρχιακή Διοίκηση και τον Γενικό Ελεκτή για να καταβληθεί το ποσό των 57.000 ευρώ από το Δήμο προς την κοινότητα, ο Δήμαρχος Γιώτης Παπαχριστοφή αρνείται να το πράξει. Ο κ. Αντωνιάδης εξήγησε ότι αυτό το ποσό αφορά την υδατοπρομήθεια της Χρυσοχού και χρέη για τα σκύβαλα το χρονικό διάστημα πριν την ένταξη της κοινότητας στο Δήμο. Ο κ. Αντωνιάδης προειδοποίησε πως αν δεν καταβληθεί το ποσό από την ερχόμενη Δευτέρα θα αναγκαστεί να διακόψει την παροχή νερού προς την Χρυσοχού. Πιο ενεργό και ουσιαστικό ρόλο της ΕΔΕΚ διεκδίκησε η νέα πρόεδρος του κόμματος στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, η κυρία Χριστοδούλου υπογράμμισε ότι η συμμετοχή στην κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη είναι συνεδριακή απόφαση του κόμματος και τη σέβεται απόλυτα. Προτεραιότητα του κόμματος σε αυτή τη φάση, είπε, είναι να υπάρχει πιο ενεργός και ουσιαστικός ρόλος της ΕΔΕΚ στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα την κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών. Έκτακτο σχέδιο κρατικών ενισχύσεων ίσονος σημασίας για αμπελουργούς που υπέστησαν ζημιές από τον Περονόσπορο προωθεί το Υπουργείο Γεωργίας με τον Υπουργό Χρήστο Σενέκη να ανακοινώνει από το 6ο ετήσιο Φεστιβάλ Τρίγου της Παναγιάς ότι το σχέδιο θα καλύψει 5 ποικιλίες στις οποίες καταγράφηκαν απώλειες παραγωγής πέραν του 30%. Μιλώντας στο φεστιβάλ, ο κ. Σενέκης ανέφερε ότι η υποβολή δηλώσεων ζημιάς για το έκτακτο σχέδιο συνεχίζεται μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεση του Υπουργείου οι διαδικασίες να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν στους πληγέντες παραγωγούς το συντομότερο. Όπως εξήγησε ο Υπουργός, για τις ζημιές από τον Περονόσπορο έχει ήδη εκδοθεί ανακοίνωση για τις ποικιλίες, στις οποίες η μέση απώλεια παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή, η οποία ορίζεται ως σύμπλεγμα κοινοτήτων, ανέρχεται τουλάχιστον στο 50%. Στις ποικιλίες αυτές περιλαμβάνονται και οι κύριες ποικιλίες Μαύρο και Ξυνιστέρη. Πραγματοποιήθηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο κατόπιν ετήματος του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς συνάντηση με σκοπό την παρέμβαση της Προεδρίας για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων και την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης δύο ιδιαίτερα σημαντικών έργων για την ευρύτερη περιοχή, της επέκτασης και αναβάθμισης του λιμανιού στο Λατσί και του αποχετευτικού έργου Πόλεως Χρυσοχούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις διαδικασίες προώθησης των δύο έργων, καθώς και οι σημαντικές αναπτυξιακές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που συνεπάγεται περαιτέρω καθυστέρησή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών, ώστε τα δύο έργα να καταστεί δυνατόν να προχωρήσουν προς υλοποίηση εντός του 2027, καθώς αποτελούν έργα στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για το Δήμο Πόλεως αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, η Προεδρία, έχοντας ενώπιόν της τα δεδομένα και τις θέσεις του Δήμου, κατανόησε πλήρως την αναγκαιότητα και τον επίγοντα χαρακτήρα των δύο έργων, καθώς και την ανάγκη να υπάρξει άμεση κινητοποίηση για την επίλυση των εκκρεμωτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρία θα προχωρήσει άμεσα σε διαβούλευση με την Αρχή Λιμένων για το έργο της επέκτασης του λιμενιού στο Λατσί και με το Υπουργείο Οικονομικών για το αποχετευτικό έργο Πόλεως Χρυσοχούς με στόχο την εξέβρεση λύσεων και την επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών, και θα ενημερώσει εντός Σεπτεμβρίου το Δήμο αναφορικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Το αίτημα του Δήμου Πόλεως για δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής στην πόλη της Χρυσοχούς συζήτησε χθες ο Δήμαρχος σε συνάντηση στη Λευκωσία με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Κατά τη συνάντηση, ο Γιώτης Παπαχριστοφή υπογράμμισε την οριμότητα και την αναγκαιότητα της υλοποίησης του έργου, το οποίο θα συμβάλλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη του Δήμου. Ο Υπουργός ανέφερε ότι εντός Νοεμβρίου θα αξιολογηθούν τα έργα προτεραιότητας του Υπουργείου, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου της βιοτεχνικής περιοχής από εξοικονομήσεις του Υπουργείου, για να μπορέσει να προκηρυχθεί το έργο εντός του 2027. Το έργο είναι της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ συν ΦΠΑ. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έργου βελτίωση τμήματος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στις περιοχές των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας, περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα και πεζοδρόμια, είναι απαραίτητη η κατάληψη της μίας λωρίδας της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχέπανς μέχρι το ύψος συμβολής της με την οδό Θάσου στα Κονιά για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, θα επιτρέπεται η απρόσκοπτη και συνοχής ροή των οχημάτων μόνο με κατεύθυνση από τα Κονιά προς την Πάφο. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 8 σήμερα το πρωί και θα ολοκληρωθούν στις 18 Σεπτεμβρίου. Για αποφυγή της οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού έχει εκπονηθεί σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης, ενώ ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί παρακαλούνται να χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους 4 νεαροί 17 και 18 ετών κάτοικοι της επαρχίας Λευκωσίας που συνελήφθησαν χθες από μέλη του ΤΑΕΠΑΦΟΥ σε σχέση με 10 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν τις πρωινές ώρες 22 Αυγούστου στην επαρχία Πάφου. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία της αστυνομίας, οι δράστες φέρεται να επέβαιναν στην ίδια μοτοσικλέτα και να έδρασαν διαδοχικά σπάζοντας προθήκες διαφόρων καταστημάτων. Στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκαν μεταξύ άλλων πρατήρια καυσίμων, φαρμακεία, υπεραγορές και περίπτερα, από τα οποία κλάπηκαν χρηματικά ποσά και άλλη περιουσία συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Οι 4 ύποπτοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης χθες στο πλαίσιο των ερευνών του ΤΑΕΠΑΦΟΥ. Έκταση 8,5 δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση κατέκαψε δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη 1 το μεσημέρι στην τοποθεσία Μερσινούθια στο Προδρόμι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο σε λιγότερο από μισή ώρα και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 11 άτομα τμήματος δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 2 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται. Στην Πάφο σήμερα θα διανυθερεύει το φαρμακείο της Σοφίας Ροίδης στην Αγίων Αναργύρων στον αριθμό 21 στην Κάτω Πάφο και της Δωροθέας Κόκκινου στη Γρίβα Διγενή 51 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής 3 και τοπικά μέχρι μέτρη 4 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη και τοπικά στα νότια το απόγευμα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά. Θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά και πιθανόν και σε περιοχή στο εσωτερικό. Την Πέμπτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει καμία ένσταση να καταβάλει την ετήσια συνεισφορά της για υλοποίηση του GSI, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Αποκάλυψε ότι έχει συμφωνήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό τα χρήματα να καταβληθούν μόλις εκδοθεί η Ναύτεξ για την συνέχιση των ερευνών και των εργασιών πόντισης του καλωδίου. 35χρονη Κύπρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο υγείας στην Αθήνα μετά από πλασμαφαίρεση, στην οποία υποβλήθηκε στο ίδιο ιατρικό κέντρο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη. Το Ιράν σκληραίνει την στάση του έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμηνύει πως δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοθετούν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο Ιρανικό καθεστώς, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Ρώσος ολιγάρχης συνέδραμε με εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στη γαμήλια διεξίωση του ιού Τραμπ στις Μπαχάμες, αποκαλύπτει ο Αμερικανικός ιστότοπος ProPublica. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου. Είναι η εκπομπή Διαδρομές. Την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε πώς καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα οι εφημερίδες, οι μερίσες εφημερίδες. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο θέμα συσκότηση για το μαύρο βαν. Τερματίστηκε η έρευνα της αρχής κατά της διαφθοράς για παρακολουθήσεις και αξιωματούχους. Οι αποκαλύψεις του Φιλελεύθερου στο πεδίο της έρευνας, θέμα ερμηνείας του άρθρου 10 της νομοθεσίας. Κρυμμένη πίσω από νομικισμούς και γρίφους είναι η αλήθεια για τον τερματισμό της έρευνας που είχε δρομολογήσει η αρχή κατά της διαφθοράς σε σχέση με την πολυδιάστατη υπόθεση του μαύρου βαν. Η ανακοίνωση της αρχής και η δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη δείχνουν πως αμφότερες οι πλευρές δεν είναι διατεθειμένες να σηκώσουν το βάρος για την τελική απόφαση, κάνοντας ενηγματικές αναφορές και ρίχνοντας η μία στην άλλη τον μπαλάκι των ευθυνών. Αντάλλαζαν επιστολές και είχαν συνάντηση με άγνωστο περιεχόμενο. Προκαλεί ερωτηματικά η τοποθέτηση Σαββίδη που αφορά το στενό συνεργάτη του Σάβα Αγγελίδη, ο οποίος θα ήταν ελεγχόμενος για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο σε δύο περιπτώσεις αν προχωρούσε η έρευνα. Στα 8.919 τα πρωτάκια και στις 14.000 οι μαθητές των νηπιαγωγείων, 328 δημοτικά και 274 νηπιαγωγεία λειτουργούν τη σχολική χρονιά 2026-2027. Κουδούνι για 52.186 μαθητές. Σαρωτικό κύμα αγάπης για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες αποχαιρέτησαν τον αδικουχαμένο τραγουδιστή. Νέα στοιχεία για το τι συνέβη στην κλινική. Οι δύο γιατροί κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πριν ένα χρόνο κινδύνευσε η ζωή Κύπριας ασθενούς όταν έκανε πλασμαφαίρεση στο ίδιο ιατρείο. Φρουρές αξιωματούχων πίσω στην αστυνομία ο οδηγός της Αντρούλας. Ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Εντείνεται η παγκόσμια ανησυχία για τις τιμές του πετρελαίου, καθώς η προέλαση των Χούθη στην Ιεμένη δημιουργεί μετά τα στενά του Ορμούς και δεύτερο σημείο πίεσης. Ράλι ανόδου χθες στα διεθνή χρηματιστήρια. Αναζητούν λύσεις. Κραυγή αγωνίας για παιδιά, υποκρατική φροντίδα. Πλήθος τα προβλήματα και τα κενά. Ακόμη και οι 14χρονοι κάνουν χρήση κοκαίνης. Η Βουλή καταγράφει σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση των 400 παιδιών, υποκρατική φροντίδα. Στο τραπέζι, θεραπευτικές δομές και ξενώνες. Προϋπολογισμός 2027 αύριο στο Υπουργικό, συνετός και πλεονασματικός. Πλεονασματικό προϋπολογισμό που θα απορροφά τους κραδασμούς των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία καταθέτει την Τετάρτη στο Υπουργικό ο Υπουργός Οικονομικών με κεντρική φιλοσοφία την συνετή δημοσιονομική πολιτική. Ανώτατο για δικαστές αντισυνταγματική φορολόγηση του ΕΦΑΠΑΚ. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε τη μείωση κατά 8.587 ευρώ στο φιλοδόρημα αφιπηρετήσα σας δικαστού. Δεν μπορούν να μεταβάλλονται δυσμενώς οι όροι υπηρεσίας μετά το διορισμό τους. Πυρκαγιά Λεμεσού, 4 στις 10 αιτήσεις για αποζημιώσεις απορρίφθηκαν. Ξεπέρασε τα 15,3 εκατομμύρια η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Λεμεσό το 2025. Από τις 863 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν 536, ενώ 327, δηλαδή ποσοστό περίπου 40%, έχουν απορριφθεί. Χαμηλές προσδοκίες. Στη Νέα Υόρκη θα φανεί η προοπτική για Κυπριακό, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αφού συναντήσει όλους τους εμπλεκόμενους, μπορεί να λάβει τις αποφάσεις του για την συνέχεια. Επιστροφή στις τάξεις. Παιδίατροι, προσοχή λόγω σταφυλόκοκκου. Σε αυξημένη επιφυλακή καλούν τους γονείς οι παιδίατροι, καθώς ο σταφυλόκοκκος παραμένει σε έξαρση με την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις. Ποια συμπτώματα απαιτούν ιατρική αξιολόγηση στο προσκήνιο και γαστρεντερίτιδα, στρεπτόκοκκος και ψήρες. Τα γνωστά δηλαδή. 390 κιλά και τα μήνυς φορτίο μαμούθ στα χέρια της ΙΚΑΝ. Μετά τα 126 κιλά που κατασχέθηκαν το Σάββατο, άλλα 263 κιλά βρέθηκαν σε αποθήκη εκτελονισμού κοντά στο λιμάνι. Στο μικροσκόπιο οι διεθνείς διασυνδέσεις και ο τελικός προορισμός. Νέες αποζημιώσεις για προσωπικούς γιατρούς, γεσί, αλλαγές από το 2027. Νέο σχέδιο αποζημίωσης των προσωπικών γιατρών επεξεργάζεται ο ΟΑΗ με στόχο την εφαρμογή του εντός του πρώτου τριμήνου του 2027. Η νέα αναλογία προβλέπει 70% κατά κεφαλήν αμοιβή και 30% βάση ποιοτικών κριτηρίων και δικτών απόδοσης. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου.

Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Πολίτη για την συνέχεια. Σήμερα λοιπόν το κυρίο θέμα στην εφημερίδα είναι: έμειναν στον δρόμο οι Βρετανοί ερευνητές. Η νέα έρευνα για το μαύρο κατασκοπευτικό βαν τερματίστηκε πριν καν αρχίσει, γράφει η εφημερίδα. Γιώργος Σαββίδης ουδεμία συγκάλυψη. Μιλώντας χθες στο podcast του Πολίτη, ο Γενικός Εισαγγελέας απέρριψε κατηγορηματικά τις επικρίσεις για συγκάλυψη στην υπόθεση του μαύρου βαν, εξηγώντας ότι σε κανένα από τα πεδία που έθετε προς διερεύνηση στην επιστολή της στις 16 Εβδόμου η αρχή κατά της διαφθοράς δεν γινόταν η ελάχιστη αναφορά στη νομική υπηρεσία ή τους χειρισμούς της. Τερματίστηκε πριν καν αρχίσει η έρευνα της αρχής κατά της διαφθοράς για το μαύρο κατασκοπευτικό βαν. Τη διερεύνηση της υπόθεσης θα αναλάμβαναν τρεις δικηγόροι, δύο Βρετανοί και ένας Κύπριος, τους οποίους η αρχή επρόκειτο να ανακοινώσει σύντομα. Η θέση του Γενικού Εισαγγελέα είναι ότι τα ζητήματα που διεπιθυμούσε να διερευνήσει η αρχή είχαν ήδη αποτελέσει αντικείμενο έρευνα το 2022 στη βάση του πορίσματος του ποινικού ανακριτή Ηλία Στεφάνα, που αποφασίστηκαν διώξεις οι οποίες ανεστάλησαν από τους Σαββίδη Αγγελίδη. Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσον είχαν διερευνηθεί το 2022 όλες οι πτυχές της υπόθεσης που επιχειρούσε να εξετάσει σήμερα η αρχή κατά της διαφθοράς. Εκτεθειμένοι οι ασθενείς καταγγέλουν, αλλά ποιος τους προστατεύει? Οι ασθενείς φτάνουν στα ιατρεία με παρενέργειες αφού προηγούμενες θεραπείες εντός εισαγωγικών και φάρμακα αγνώστου προελεύσεως κέντρο μετά από δύο καταγγελίες εναντίον του άλλαξε όνομα, όχι όμως υπηρεσίες, ενώ γιατροί με αμφισβητούμενη ειδικότητα εργάζονταν για χρόνια μέχρι να κινηθούν οι αρμόδιοι. Το ερώτημα είναι τι γίνεται ακόμη και αν οι πολίτες μιλήσουν. Ερευνούν τώρα για διεθνές κύκλωμα στα 390 κιλά γραμμάρ, κιλά η κεταμίνη. Νέα τεράστια ποσότητα κεταμίνη συντοπίστηκε χθες σε αποθήκη στη Λεμεσό από τη Γερμανία. Έρχονταν στην Κύπρο τα ναρκωτικά. Στο μικροσκόπιο ρόλος της Κύπρου ως πιθανού διαμετακομιστικού σταθμού προς το Ισραήλ. Πρόσωπα, κλειδιά, ιδίως συλληφθέντες από το Ισραήλ. Φωτιά σε σκυβαλότοπο Κουτσοβέντη, έπαυσε ο συναγερμός, όχι όμως και η ανησυχία. Ακριβοπληρώνουμε τα νάζια του νέου κτίριου νομικής υπηρεσίας και πρώην γενικός ελεγκτής. Οι ενστάσεις και παρατηρήσεις του που οδήγησαν το 2023 στην ακύρωση του διαγωνισμού εκτόξευσαν σήμερα το υπολογιζόμενο κόστος από τα 45 στα 68 εκατομμύρια. Εν ώψη Νέας Υόρκης αυξάνεται η πίεση στους ηγέτες. Ποταμός λιοπετρίου, έτοιμα αρχές του 27, κρυπηδώματα και καρνάγιο. Μονή Αβακούμ κατέθεσε ότι ο νεκτάριος του έκανε τον Άγιο Πορφύριο. Λιμάνι Λάρνακας, στασιμότητα, προβληματισμός και ανησυχία. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, πρόεδρος κλιματιστικά έκανε το 2026-2028, ξεσήκωσε την ΨΕΜ 3 χρόνια μετά την αρχική υπόσχεση. Ο πρόεδρος μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα και οι μαθητές απαντούν αύριο με αποχή. Σουηδία, επιστρέφει η Άντερσον. Δεν τα κατάφερε τελικά η ακροδεξιά. Οριακή πρωτιά της κέντρο αριστεράς. Και στην αθλητική της εφημερίδας, Γιώργος Μαζωνάκης, τελευταίο αντίο και νέα δεδομένα. Στην αθλητική είδηση της εφημερίδας σήμερα, το ρόστερ γεμίζει και η Πάφος FC κινείται σε άλλη ταχύτητα.

0: Τα πρωτοσέλιδα των υπόλοιπων δύο εφημερίδων θα τα δούμε λίγο αργότερα. Είδαμε τα πρωτοσέλιδα μόνο του Φιλελευθέρου και του Πολίτη. Θα ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, ο βουλευτής του Δήκου, ο Χρήστατος Σαββίδης. Είχαμε χθες την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την επιστροφή των μαθητών στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά. Καταρχήν η ανακοίνωση του Προέδρου ότι η εγκατάσταση των κλιματιστικών αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, μετατέθηκε δηλαδή ο στόχος κατά δύο χρόνια. Αυτό προκάλεσε και την αντίδραση της ΨΕΜΗ, η οποία ανακοίνωσε για αύριο αποχή από τα μαθήματα την ώρα που θα συνεδριάζει η Επιτροπή. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαββίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να λέμε ότι το γεγονός ότι έχουμε 600 τόσα σχολεία, νηπιαγωγεία και δημοτικά, τα περισσότερα από αυτά βεβαίως λειτουργούν ικανοποιητικά. Έχουμε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πάνω από 6.000 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εργάζονται στα σχολεία, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι στις θέσεις τους. Υπάρχουν κενά, ελλείψεις, υπάρχει πρόβλημα με τις υποδομές μας, αλλά δεν ξέρω αν αυτή η εικόνα που παρουσιάζουμε σήμερα για το δημόσιο σχολείο, για τη δημοτική και την προδημοτική εκπαίδευση, ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και στην εποχή μας.
1: Κώστα, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι κάτι το στατικό. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός και πάντοτε τα προβλήματα θα υφίστανται. Το θέμα είναι να δίνεις λύσεις και να δίνεις λύσεις στον κατάλληλο χρόνο. Δεν μπορώ να κατηγορώσω την διστάμενη κυβέρνηση ότι επειδή κάθε στιγμή βάλει τα κλιματιστικά και να δίνω άφεση αμαρτιών σε όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις που δεν έκαναν το παραμικρό. Γιατί αν οι υπόλοιπες κυβερνήσεις έβαζαν και 100 και 200 air condition το χρόνο στις σχολικές μονάδες, δεν θα συζητούσαμε το θέμα αυτό που το θεωρώ ξεφτύλα προσωπικά, να μιλούμε για το 2026 αν θα πρέπει να υπάρχουν air condition στις σχολικές μονάδες. Βεβαίως και θα πρέπει να υπάρχουν νέα condition από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι κλιματολογικές συνθήκες.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Ότι δηλαδή αυτό έπρεπε να είχε γίνει και πριν από 10 και πριν από 15 χρόνια, θα έπρεπε να υπήρχε ένας σχεδιασμός για την αποκατάσταση αυτών των συνθήκων στα σχολεία. Δηλαδή να υπάρχει κλιματισμός στα σχολεία για να μπορούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να κάνουν τη δουλειά τους. Όμως όταν έρχεται μια κυβέρνηση και εξαγγέλει ένα σχέδιο εγκατάσταση στα κλιματιστικά μέχρι το 2026, φαίνεται ότι είναι στο γόνατο οι εκτιμήσεις και οι σχεδιασμοί. Δεν γίνεται δηλαδή να λες το 2026 και μετά να έρχεσαι το 2026 και να λες θέλω άλλο δύο χρόνια. Μ' ακούτε, κύριε Σαββίδη? Δεν μας ακούει ο κύριος Σαββίδης, να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, αναφέρθηκα ότι για αυτή την παράταση, ότι ο σχεδιασμός, ότι κάτι δεν είχε υπολογιστεί σωστά, εν πάση περιπτώσει, και έχουμε αυτή την μετάθεση του στόχου.
1: Τη χρονική περίοδου τελική τοποθέτηση ασκοντήσεω.
0: Ναι.
1: Από το εξήγω, δεν μπορώ να κατηγορήσω την υφιστάμενη κυβέρνηση που προσπαθεί, γιατί αν οι υπόλοιπες κυβερνήσεις έβαζαν 50% air condition το χρόνο, τότε δεν θα είχαμε πρόβλημα και δεν θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, το οποίο θα έπρεπε να λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από εκεί πέρα, το μεγάλο θέμα που για κριτική μου άποψη προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος στις σχολικές φορείες. Υπάρχουν, αγαπητοί Κώστα, τριών ταχυτήτων σχολικές φορείες. Σχολικές φορείες που πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά, σχολικές φορείες που είναι μέσα στα πλαίσια και σχολικές φορείες που πραγματικά είναι πολύ πολύ πίσω. Και προσωπικά εγώ νιώθω άβολα, επειδή γνωρίζω τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν αύριο στη συνεδρίαση για τα εγκληματιστικά, η Πάφος είναι στην πιο δυσμένη θέση. Και αυτό είναι στενάχωρο, είναι μια πόλη με τα λιγότερα σχολεία και δυστυχώς με τα μεγαλύτερα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, αν υπήρξαν άλλα προβλήματα χθες, δέχτηκα αρκετά τηλεφώνα ότι κάποιοι μαθητές δεν έχουν τους συνοδούς στα παιδιά τους.
0: Ναι.
1: Θέλω να είμαι δίκαιος πάλι. Φέτος έχουμε αύξηση κατά 290 συνοδούς, 208 στη δημοτική και 82 στη μέση εκπαίδευση. Φαίνεται ότι οι ανάγκες μεγαλώνουν χρόνο με τον χρόνο. Αυτό είναι μια προβληματική κατάσταση που πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί χρειαζόμαστε τόσους πολλούς συνοδούς. Πρέπει να εντοπιστεί το πρόβλημα. Έρχονται και καταγγελίες εχθές από το διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς και των δημοτικών, και μου στείλαν και φωτογραφίες με τσαβάνια που έχουν πέσει. Και να δω, πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί με σχολικές φορές να δούμε τι γίνεται εκεί. Και γενικά θα έλεγα ότι αυτά τα προβλήματα πάντοτε θα υπήρξαν, αφού είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός στο εκπαιδευτικό σύστημα. Από εκεί και πέρα, αγαπητέ Κώστα, βλέπω μια καλή διάθεση από τους συνάδελφους στην Επιτροπή της Παιδείας. Υπάρχει έτσι μια σύνθεση, η οποία βλέπω να υπάρχει η όρεξη για δουλειά. Και
0: ναι, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σαββίδη. Θεωρείτε ότι αυτό το μοντέλο διοίκησης των σχολείων μας με το Υπουργείο Παιδείας, τις τεχνικές υπηρεσίες και τις σχολικές εφορίες, ότι με αυτό θα πάμε και τα επόμενα χρόνια, δηλαδή θα έχουμε κάθε χωριό, κάθε πόλη να έχει, κάθε περιοχή να έχει τη δική της σχολική εφορία, το Υπουργείο Παιδείας να έχει τις τεχνικές του υπηρεσίες και το μπαλάκι να πηγαίνει από τους συνδέσμους γονέων στη σχολική εφορία, από τη σχολική εφορία στις τεχνικές υπηρεσίες, από τις τεχνικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Παιδείας και από το Υπουργείο Παιδείας στο Προεδρικό. Κάθε φορά αυτό ζούμε. Χάσαμε πάλι τον Χρήστο Σαββίδη από τη γραμμή μας. Θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, ελπίζω τώρα να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Σαββίδη. Είναι και αυτός σε κίνηση. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα που δημιουργείται. Απολογούμαστε. Λοιπόν, έλεγα κύριε Σαββίδη, αν θα συνεχίσουμε με αυτό το μοντέλο διοίκησης των σχολείων, τις σχολικές εφορίες δηλαδή, του Συνδέσμου Γονέων και τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, ή αν πρέπει να αλλάξει κάτι, αν θεωρείτε.
1: Θεωρώ ότι το θέμα θα ανοίξει στην Επιτροπή Εσωτερικών όσον αφορά τις σχολικές εφορίες.
0: Ναι.
1: Δίστανται απόψεις μεταξύ των συνάδελφων βουλευτών. Άλλοι λένε να πάει στο πηγαίνει στο διοίκηση, άλλοι λένε ενισχυθεί η υφιστάμενη κατάσταση, άλλοι λένε άλλο μοντέλο. Γιατί θεωρώ ότι έχουμε πρόβλημα, αγαπητοί Κώστα, με τις σχολικές εφορίες. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και θεωρώ ότι αυτό καταγράφεται μέσα από γεγονότα όπως έχω αυτό με τα δηματιστικά ή από καταγγελίες ότι που έρχονται κοντά σε μένα ότι δίνεται το άρθρο κονδύλι για να γίνει το συγκεκριμένο έργο στη σχολική εφορία. Η σχολική εφορία χρησιμοποιεί το κονδύλι για άλλες ανάγκες. Ναι. Υπάρχει υποστελέχωση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα.
0: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι μιλάμε για τον πιο ευαίσθητο τομέα της κοινωνίας μας, δηλαδή την παιδεία. Και δεν μπορούμε δηλαδή να συζητούμε 10, 15, 20 χρόνια τα ίδια προβλήματα, ότι δεν υπάρχει υποστελέχωση της σχολικής. Δηλαδή έχω υπόψη μου από την περίοδο που ήταν ο Νίκος ο Ταλιώτης στη σχολική εφορία της ΠΑΦΟΥ, και να μην πάω πιο πίσω. Λοιπόν, και θυμάμαι, συζητούμε τα ίδια πράγματα σήμερα, είναι απίστευτο.
1: Ναι. Συμφωνώ, και δεν είναι μόνο θέμα υποστήριξης. Πρέπει να αφιερώνεις χρόνο, να ασχολείσαι, να είσαι εκεί. Η σχολική εφορία είναι το αρμόδιο σώμα το οποίο ασχολείται με την καθημερινότητα των σχολικών μονάδων όσον αφορά τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις. Και αντιλαμβάνεστε, όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί, είναι τεράστιο θέμα. Δεχτήκαμε και καταγγελίες από συνδέσμους γονείων ότι ζητούν λεφτά οι σχολικές εφορίες για να κάνουν κάποια έργα. Ακούω πολλά, αγαπητέ.
0: Φαντάζομαι ότι ακούτε πολλά. Φαντάζομαι ακούτε πολλά και ψιθύρους και για διασπάθηση και για σπατάλες και για υπαλλήλους στη σχολική εφορία οι οποίοι είναι για κυνήγι ή για ψάρεμα και υποτίθεται ότι εργάζονται και διάφορα από όλα αυτά.
1: Αλλά
0: αυτό το μοντέλο όμως διοίκησης και οργάνωσης θα πρέπει να το επανεξετάσουμε από την αρχή. Δεν γίνεται δηλαδή να συζητούμε κάθε χρόνο τα ίδια προβλήματα.
1: Έχετε δίκιο. Θεωρώ ότι σε αυτή τη θητεία που είμαστε βουλευτές, τότε στις εκλογές του 29, τη τοπική αυτοδιοίκηση του 29, θα έχουμε νέο μοντέλο όσον αφορά τις σχολικές εφορίες. Από εκεί πέρα, να σας πω ότι ξεκινούμε και μια καινούργια σειρά επισκέψεων πανκύπρια σε σχολικές μονάδες. Προσπαθήσαμε να επιλέξουμε τις σχολικές μονάδες που έχουν έρθει ενώπιον μας προβλήματα για να μπορέσουμε να πιέσουμε να λυθούν προβλήματα. Νομίζω στην ΠΑΦΟ θα είμαστε στις 2 του Οκτώβρη και ξεκινάμε, αν δεν κάνουμε λάθος, η πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στο Δημοτικό του Βαβόρα Παλικαρίδη στην κοινότητα της Θάρας. Και θα είναι όλοι εμπλεκόμενοι φορείς σε πλήρη απαρτή Επιτροπή της Παιδείας.
0: Υπάρχει κάποιο ειδικό πρόβλημα εκεί στο Δημοτικό Σχολείο της Τσάδας?
1: Έχουν γίνει πρόβλημα. Θέλω να αξιοποιήσουν ένα χώρο που είναι δίπλα από το σχολείο για να χτίσουν το νέο νέες εγκαταστάσεις νηπιαγωγείου. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει εκεί. Υπάρχουν εκεί λιώμενες αίθουσες. Επίσης, με τις λιώμενες αίθουσες, αγαπητέ Κώστα, πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία μέχρι να χτίσουμε νέες σχολικές μονάδες. Αφού δεν μπορεί να ανταποκριθούν οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, ας δώσουν την ευκαιρία στις σχολικές εφορίες να βγαίνουν σε προσφορές και να κάνουν αποδιώτες σχολικές αίθουσες λιώμενες, για να μην υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και να βλέπουμε το φαινόμενο να μετακινούν από ένα σχολείο σε άλλο λιώμενες αίθουσες. Παρότι, επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι υπέρμαχος των λιώμενων εφουσιών.
0: Είχε προγραμματιστεί χτες η μεταφορά από το Δημοτικό Σχολείο της Τρεμηθούσας της λιόμενης αίθουσας στην Τίμη, για να καλύψουμε ανάγκες. Χθες, επαναλαμβάνω, που ήταν η πρώτη μέρα επιστροφής των μαθητών στα σχολεία. Τι να πει κανείς.
1: Επίσης, το άλλο λεπτό θέμα, Κώστα, που δημιουργεί σε άλλο σφαίρος τα σχολεία, το αθλητικό και το μουσικό σχολείο, πέρασαν 20 χρόνια και δεν υπάρχει θεσμοθετημένο μουσικό και αθλητικό σχολείο.
0: Μάλιστα. Και οι κανόνες εισδοχής των μαθητών και αυτές πίνουν νερό, κύριε Σαββίδη, θα μου επιτρέψετε.
1: Βάζουν νερά. Γι' αυτό το έχουμε τροχιοδρομήσει και έχουμε πιέσει το Υπουργείο Παιδείας να φέρει νομοσχέδιο ενώπιον μας να θεσμοθετηθεί. Χθες συγκεκριμένα είχα συνάντηση με γονείς μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκοσίας. Ξέρετε ότι έχουν αποφοιτήσει, αυτό είναι σκάνδαλο, έχουν αποφοιτήσει από το Μουσικό Σχολείο Λευκοσίας και δεν έχουν πάρει οποιαδήποτε βεβαίωση ή απολυτήριο από το Μουσικό Σχολείο Λευκοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ η επαρχία Πάφου έχει εκδώσει κανονικά απολυτήρια μουσικού σχολείου και μια βεβαίωση, στη Λευκοσία δεν έκανα το παραμικρό. Πώς γίνεται να φύγεται σε ένα σχολείο, μουσικό σχολείο, 3 χρόνια ή 6 χρόνια και να μην παίρνεις τίποτα. Ακούστε τα γελαφικά πράγματα. Αυτό είναι κράντε σκάνδαλο, αποφυτάς και δεν παίρνεις τίποτα. Όπως να μην υπήρξες ποτέ μαθητής του μουσικού σχολείου. Σας λέω ότι δεν σταματά το τηλέφωνο εκεί που διηγούμουν 200 κλειστή ημέρα, αυτές τις 300 κλειστή ημέρα, για να ακούω όλα αυτά τα τραγελαφικά τα οποία
0: αντιλαμβάνουν. Λοιπόν, αύριο θα συμπέσει η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας με την αποχή των μαθητών, κύριε Σαββίδη. Τι έχετε να πείτε στους μαθητές, στην ΨΕΜ?
1: Ότι μόνοι μας, εμείς από δική μας πλευρά, θα θέλαμε να ενημερωθούμε εντελεχώς και θα πιέσουμε να δοθούν λύσεις, αλλά να πούμε ότι εμπλέκονται, είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Εμπλέκονται μέσα οι τεχνικές υπηρεσίες, εμπλέκονται μέσα οι σχολικές εφορίες, εμπλέκονται μέσα το Συμβούλιο Προσφορών, εμπλέκονται μέσα η ηλεκτρική. Πρέπει να συντονιστούν όλοι αυτοί, αγαπημένοι μου Κώστα, για να μπορέσουμε να πάρουμε σωστή γραμμή τα πράγματα για να μπουν διάρκον δύο. Θα πιέσουμε να μην πάμε μέχρι το 28, το συντομότερο δυνατό, να ολοκληρωθεί η εργασία. Αυτό πρόσωπο και το και μόνο. Αλλά για τις σχολικές εφορίες, ας επιτέλους κάνω μια έκκληση για τη σχολική εφορία Μπάφο. Το λέω με πολύ υπομονή, γιατί νιώθω άβολα. Θα νιώσω άβολα αύριο που θα ακουστεί στην Κύπρο όλοι ότι η σχολική εφορία Μπάφο είναι η τελευταία όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαδικασιών να μπουν τα χρηματιστικά.
0: Μάλιστα. Σχετίζεται αυτό ενδεχομένως με το γεγονός ότι έχουμε γερασμένα κτίρια και δεν σηκώνουν το φορτίο για να τοποθετηθούν τα κλιματιστικά, ή είναι άλλη λόγη, κύριε Σαββίδη?
1: Δεν έχω καμία ανάλυση των δεδομένων. Νομίζω ότι όσον αφορά τις εκτιμιακές εγκαταστάσεις, επειδή έχω εικόνες σχεδόν πάνω κάτω, είναι όλες τις πόλεις το ίδιο. Ας δουλέψω πιο εντατικά για να βιωθεί αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB.

0: Λοιπόν, ακούσατε δυστυχώς τα όσα ανέφερε ο κύριος Σαββίδης σε σχέση με τα κλιματιστικά των σχολείων στην Πάφο. Είμαστε στην τελευταία θέση, τελευταία και καταϊδρωμένη θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τα κλιματιστικά. Αύριο θα δοθούν τα στοιχεία αυτά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας αναλυτικά, αλλά όπως είπε και ο κύριος Σαββίδης, δυστυχώς φαίνεται ότι η Πάφος υστερεί έναντι των άλλων επαρχιών ακόμη σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση των κλιματιστικών στα σχολεία μας. Είναι τα λιγότερα σχολεία που έχουμε κλιματιστικά παγκύπρια. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, ο οποίος ήταν χθες μαζί με τον Δήμαρχο της πόλης Χρυσοχούστου, Γιώργη Παπακριστοφή, στο Προεδρικό, συνοδεύονταν και από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον Ηλία Μυριάνθους. Υπήρχαν λόγοι που ήταν στην σύσκεψη αυτή και ο πρόεδρος του ΕΟΑ, καθώς ένα από τα δύο έργα αφορά το αποχετευτικό, για το οποίο έχει την ευθύνη, έχει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πιτοκοβίτη.
1: Καλημέρα, Κώστα μου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, μας είχατε πει παλαιότερα ότι ένα ακαθόδες ζήτημα, ένα εμπόδιο που υπάρχει για να προχωρήσει το έργο του αποχετευτικού στην πόλη Χρυσοχούς έχει να κάνει με τους αγωγούς των ομβρίων υδάτων μας λέγατε ότι ο οργανισμός δεν έχει τα 6-7 εκατομμύρια που χρειάζονται για το δίκτυο των ομβρίων υδάτων και θα πρέπει να εξασφαλιστεί κρατική χρηματοδότηση. Νομίζω αυτό ήταν ένα από τα δύο θέματα χθες της συζήτησης σας, έτσι.
1: Ακριβώς, υπό την έννοια ότι είναι παράλογο και παράδοξο να πήγαινε τώρα το κράτος να εκτελέσει το αποχετευτικό λιμάτων του

0: μπορεί να εισπραχθεί ως τέλος από τους κατοίκους της πόλης Χρυσοχούς και συγκεκριμένα της περιοχής που θα συμπεριληφθεί στο αποχαιρετικό και στη διαχείριση των ομβρίων. Ναι. Γι' αυτόν τον λόγο είχαμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών καταλήξει σε μια μελέτη και στην αναγκαιότητα όπως το κράτος συνεισφέρει το υπόλοιπο ποσό το οποίο θα εισπραχθεί από τα τέλη που θα εισπράχθουν από τους κατοίκους. Υπολογίστε ότι στα 20 χρόνια θα εισπράξουμε γύρω στα 2,3 εκατομμύρια από τα τέλη και γι' αυτό χρειαζόταν όπως το υπόλοιπο ποσό των 7 εκατομμυρίων το θέσει το συνεισφέρει το ίδιο το κράτος.
1: Ναι.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε συμφωνήσει μαζί μας, έχουν γίνει και οι σχετικές μελέτες και το θέμα βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου εκεί προκαταρκτικά είχαμε πάρει κάποιες πληροφορίες ότι η κατεύθυνση ήταν να απορριφθεί το αίτημα. Γι' αυτό και κατέστη δυνατόν να απευθυνθούμε κατευθείαν στην Προεδρία, ούτως ώστε να ζητήσουμε την παρέμβασή της για να προχωρήσουν αυτά τα τόσο σημαντικά έργα για την κοινωνία της πόλης Χρυσοχούς.
1: Ναι. Υπάρχει και άλλη εναλλακτική λύση, κύριε Πιτοκοπίδη, και αν είναι εξετάζεται άλλη εναλλακτική λύση, δηλαδή αν επιμείνει ο Μάκης Κεραυνός και το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο από τον κρατικό προϋπολογισμό, τι θα κάνετε?
0: Όχι, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση και το θετικό είναι αυτό, έχει γίνει κατανοητό από την διεύθυνση της Προεδρίας. Και άρα συνεπώς αναμένουμε και αυτή ήταν και η χθεσινή απόφαση ότι η Προεδρία θα προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο ποσό.
1: Ναι.
0: Το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του κράτους σε ένα χρόνο, αλλά θα είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο για τα επόμενα 7 χρόνια. Δηλαδή 1 εκατομμύριο περίπου το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή θα είναι η επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού.
1: Εσείς ως επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης, επειδή εμπλέκεται και το τμήμα υδάτων που έκανε την μελέτη κλπ, αντιλαμβάνομαι ότι το τμήμα υδάτων θα βγει σε προσφορές, έτσι κύριε Πιτοκοπίδη? Δεν θα βγει ο επαρχιακός οργανισμός?
0: Ακριβώς είναι το τμήμα υδάτων το οποίο έχει αναλάβει και θα επιβλέψει και θα εκτελέσει και το έργο του αποχετευτικών και θα μας το παραδώσει για την διαχείριση του έργου. Δεν θα έχουμε οποιαδήποτε εμπλοκή.
1: Η διαχείριση
0: θα αναλάβουμε τη διαχείριση όταν τελειώσει.
1: Όταν τελειώσει η διαχείριση, στη διάρκεια κατασκευής εσείς δεν έχετε καμιά εμπλοκή πέραν του γεγονότος ότι εισπράτετε τα τέλη, αντιλαμβάνομαι.
0: Θα εισπράττουμε τα τέλη τα οποία και θα καταβάλουμε έναντι του ποσού που έχω αναφέρει προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή θα είναι η σχέση σας και τι διαβεβαιώσεις πήρατε, μέχρι πότε θα γίνει αυτό, γιατί υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει ξεκινήσει το αποχετευτικό στην πόλη Χρυσοχούς?
0: Όχι, δεν έχει ξεκινήσει. Εκείνο
1: ναι,
0: το
1: λέω, θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει.
0: Ναι. Εκείνο το οποίο αναμένουμε και μετά και από τη χθεσινή συνάντηση είναι ότι το έργο θα πρέπει να ξεκινήσει αρχές του 27.
1: Αρχές του 27, μάλιστα.
0: Yeah.
1: Σε ό,τι αφορά την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί, τι διαβεβαιώσεις δόθηκαν, μιας και ήσασταν
0: παρόν? Να πούμε ότι καταρχάς το θέμα και η απόφαση για επέκταση του λιμανιού στο Λατσί είναι μια απόφαση η οποία υπάρχει πριν 8 χρόνια όταν ήμουν στη Βουλή,
1: ναι,
0: και ήταν και με δικές μας ενέργειες και του Δημάρχου Πόλεως Χρυσοχούς που πετύχαμε να υπάρξει πολιτική απόφαση για την αναγκαιότητα επέκτασης του λιμανιού.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι από τη χθεσινή συνάντηση το συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει σίγουρα και η Προεδρία εκατέθεσε τη θέση ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει. Κανένας δεν έθεσε θέμα ότι δεν πρέπει να γίνει το έργο και από ό,τι μας ελέγχθηκε εκεί ούτε και από το Τμήμα Περιβάλλοντος υπάρχει τέτοια θέση ότι το έργο δεν πρέπει να γίνει. Απλώς η περιβαλλοντική αρχή έχει κάποιους προβληματισμούς, κάποιες διαφορετικές προτάσεις, κάποιες μικρές τροποποιήσεις στα σχέδια όπως έχουν γίνει από την αρχή λιμένων. Θα πρέπει να πω ότι υπήρξε συμφωνία και του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και της Προεδρίας όσον αφορά τον στόχο, ο οποίος είναι κοινός. Συμφωνήθηκε δηλαδή ποιες αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν ούτως ώστε να είναι αποδεκτές και από τον Δήμο και από την Αρχή Λιμένων και το

0: Mi μαντεριβάλλον και ανάλαβε αυτή την λύση να την προωθήσει η Προεδρία σε σύσκεψη που θα συγκαλέσει του Ιωσαρτήν με το τμήμα περιβάλλοντο.
1: Μάλιστα. Δεν δόθηκαν όμως χρονοδιαγράμματα γι' αυτό, έτσι, κύριε Πιτοκοπίτη, όπως έγινε για το αποχετευτικό? Δεν υπήρξαν χρονοδιαγράμματα γι' αυτό.
0: Εκείνο το οποίο υπήρξε είναι, επαναλαμβάνω, η κατάληξη όσον αφορά τις αλλαγές που μπορούν να γίνουν χωρίς να αλλάζει η φιλοσοφία του έργου και οι διαδικασίες πιθανότατα να μπορούν να ξεκινήσουν και αυτές μέσα στο 27, όχι όμως στις αρχές.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την συνάντηση στο Προεδρικό. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είναι περίοδος, αντιλαμβάνομαι τώρα, που θα αρχίσετε να καταρτίζετε τους, και τον προϋπολογισμό για τον ΕΟΑ, βγαίνετε οικονομικά, κύριε Πιτοκοπίτη, ή θα έρθετε στο τέλος του χρόνου να μας πείτε ότι θα πρέπει να αυξήσετε διάφορες φορολογίες, νερά κλπ. Για να μπορείτε να τα βγάλετε πέρα?
0: Δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση για οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά τα τέλη, είτε στο αποχετευτικό είτε στο υδατοπρομήθεια. Εκείνο το οποίο θα υπάρξει εάν δεν έχουμε κρατική ενίσχυση είναι να διαχειριστούμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε και τα οποία προϋπολογίζονται, εν πάση περιπτώσει, από τα τέλη που εισπράττουμε. Με βάση την νομοθεσία, οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης είναι αυτοδιοικούμενοι και αυτόνομοι οικονομικά. Αλλά σίγουρα δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής κανενός ότι σε έργα υποδομής υστερούμε, υπό την έννοια ότι δεν έχουν γίνει έργα υποδομής, ειδικότερα στον τομέα της υδατοπρομήθειας, και ο κυριότερος λόγος ήταν η μη ύπαρξη κεντρικού συμβουλίου υδατοπρομήθειας στην επαρχία της Πάφου, όπως υπήρχε σε άλλες επαρχίες, με αποτέλεσμα η κάθε τοπική αρχή να ήταν και αρχή υδατοπρομήθειας. Από τις περισσότερες αρχές εισπράττουν τον αρκετά λεφτά από την υδατοπρομήθεια χωρίς να υπάρχει η επιστροφή ποσών για τις υποδομές, όπως είναι η αντικατάσταση φθαρμένων και πεπαλαιωμένων αγωγών και η δημιουργία υδατοδεξαμενών, πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν τώρα από τον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης. Και είτε θα γίνουν με κρατική χορηγία που είναι αυτό το αίτημα μας, είτε που θα γίνουν με την ίσπραξη των ανάλογων τελών.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιτοκοπίτη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας.
0: Καλημέρα. Γεια χαρά. Καλημέρα.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Αφήσαμε πίσω δύο εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδά τους, μιας και ανοίξαμε αυτή την παρένθεση με φιλοξενούμενους τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και τον πρόεδρο του ΕΟΑ, τον Χαράλαμπο Πιτοκοπίτη, για τη συνάντηση που είχε χθες αντιπροσωπεία του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς στο Προεδρικό με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και την υφυπουργό παρά τον πρόεδρο. Δεν είδαν τελικά τον πρόεδρο όπως ήλπιζαν. Απλώς να σημειώσω ότι αυτά τα καταθλιπτικά στοιχεία τα οποία ανέφερε ο Χρήστατος Σαββίδης σε ό,τι αφορά τα κλιματιστικά για τα σχολεία στην ΠΑΦΟ, είμαστε στη διάθεση της τοπικής σχολικής εφορίας να απαντήσει σε αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Σαββίδης, ότι είμαστε οι τελευταίοι παγκύπρια σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες για την εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα δύο πρωτοσέλιδα, της Χαραυγής και της Αλήθειας. Κάνουμε αρχή με την Αλήθεια. Ο Χριστοδουλίδης στάζει, αλλά τα κλιματιστικά δεν λειτουργούν, λέει. Η κυβέρνηση απαντά στην προβληματική έναρξη της σχολικής χρονιάς με ποσοστά εξαγγελίες και υποσχέσεις μέχρι το 2028, ενώ οι μαθητές απαντούν με αποχή. Η ΨΕΜ κάλεσε τους μαθητές σε αποχή αύριο Τετάρτη κατά την τέταρτη διδακτική περίοδο, καταγγέλλοντας άλυτα προβλήματα σε κλιματιστικά, υποδομές και σχολική ύλη. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπόσχεται κλιματισμό σε όλα τα σχολεία, ενώ σε δημοτικά της Λάρνακας, το Λύκειο Μακαρίου Τρίτου και στο Λύκειο Λατσών τα μηχανήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να πέφτει το ρεύμα. Η κυβέρνηση γνώριζε ότι τα πεπαλαιωμένα ηλεκτρικά δίκτυα χρειάζονταν αναβάθμιση, αλλά προχώρησε στην τοποθέτηση κλιματιστικών που σε ορισμένες σχολικές μονάδες παραμένουν ουσιαστικά διακοσμητικά. Το Υπουργείο επικαλείται παράδοση του 97% των βιβλίων, αποκρύπτοντας πίσω από το ποσοστό τη βασικά εγχειρίδια 6 μαθημάτων και πολλών τάξεων αναμένονται μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Πουλά ξανά προσδοκίες. Ο Χριστοδουλίδης προαναγγέλει επανέναρξη διαπραγματεύσεων στη Νέα Υόρκη, ενώ δεν υλοποιήθηκε καμία από τις υποδείξεις Γκουτιέρες για ουσία, μεθοδολογία και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Λοιπόν, να ολοκληρώσω το πρωτοσέλιδο της Αλήθειας. Κλειστή υπόθεση με το μαύρο βαν λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών. Ο Γενικός Εισαγγελέας διευκρινίζει ότι ο νόμος εμποδίζει την πολλαπλή διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς. Υπόθεση Αβακού με χμές από δικηγόρο Ευσταθίου για πολλά ψέματα από τον μάρτυρα. Γιώργος Μαζονάκης. Στο τελευταίο αντίο χθες στον καλλιτέχνη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών. Νικόλας Παπαδόπουλος. Τα συλλογικά όργανα του Δίκου αποφασίζουν για τον υποψήφιο στις προεδρικές και όχι οι υπουργοί. Πρόεδρος Βουλής η Ανίτα Δημητρίου τόνισε σε διάσκεψη στην Ανδόρα τον σημαντικό ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας. Ένας ακόμη τίτλος. Επίσης, ανοχήρωτα αφήνει τα παιδιά το κράτος. Παιδιά 14 ετών σε κλειστά προγράμματα και κοκαίνη και μεταμφεταμίνη. Ανήλικοι με βαθιά τραύματα σε υποστελεχωμένες δομές. Σοκαριστικές αποκαλύψεις στη Βουλή για τους 400 ανήλικους υποκρατική φροντίδα. Αυτά λοιπόν και από την Αλήθεια. Θα καθυστερήσω μισό λεπτό τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον Ηλία Μυριάνθρους, για να ολοκληρώσουμε και με την Χαραυγή. Στο μαύρο σκοτάδι η δικαιοσύνη. Η έρευνα για το κατασκοπευτικό βαν σταματά και αλληλογραφία σφραγίζεται ως απόρριτη με εντολές του Γενικού Εισαγγελέα. Στο ίδιο έργο, θεατές, συμμαθητές χωρίς κλιματιστικά, υποδομές και ύλη, προβλήματα και με την ενδυμασία, αποχή από τα μαθήματά τους αύριο Τετάρτη. Αυξημένες δόσεις δανείων έως 3,55% τα στεγαστικά και έως 6,99% τα επιχειρηματικά. Νέες καθυστερήσεις σε λιμάνι Μαρίνα Λάρνακας. Χτύπησε κόκκινο εντοπισμός των 390 κιλών κεταμίνης. Δομές για παιδιά, σοκ και οργή για όσα δεν κάνει το κράτος για να προστατεύσει τα παιδιά από ναρκωτικά και σεξουαλική εκμετάλλευση. Ορομίσθη ο προσωπικός στους δρόμους την Πέμπτη, 11.000 εργαζόμενοι. Στεφάνου, αξιοπρεπείς συντάξεις χωρίς νέα βάρη στους εργαζόμενους. Οι λαοί της Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας επιδιώκουν την ανεξαρτησία τους. Καλή σας ημέρα, κύριε Μυριάνθους.
3: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Καλημέρα στα πράγματα.
2: Απολογούμε για την καθυστέρηση και την αναμονή. Μιλούσαμε πριν από λίγο με τον Χαράλαμπο Πιτοκοπίτη, τον πρόεδρο του ΕΟΑ, για την σύσκεψη χθες στο Προεδρικό, στην οποία ήσασταν παρόν. Επειδή έχει και περιβαλλοντικές προεκτάσεις, κυρίως το έργο που αφορά το λιμανάκι, την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε αυτές τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για το είδος των έργων τα οποία προγραμματίζει η Αρχή Λιμένων, τις προσχώσεις που θα γίνουν κλπ.
3: Αντιλαμβάνεστε, αναμένουμε σίγουρα τις μελέτες του Τμήματος Περιβάλλοντος, που ουσιαστικά αυτή είναι η ειδική, αυτή είναι η τεχνοκράτες οι οποίοι θα αναλύσουν τα δεδομένα του συγκεκριμένου έργου και την ίδια στιγμή θα αναλύσουν και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν. Ως εκ τούτου ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία είχε θέσει και ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση της έκθεσης της του Τμήματος Περιβάλλοντος. Σίγουρα είναι γεγονός ότι κάθε ανάπτυξη δημιουργά περιβαλλοντικά προβλήματα, η οποιαδήποτε ανάπτυξη, είτε μικρή είτε μεγάλη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στην Κύπρο και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι μας παρακολουθούν, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν οδηγίες, αλλά πέραν τούτου αντιλαμβανόμαστε ότι εμείς ως Κύπροι πολίτες, ο κόσμος ο οποίος ζει στην περιοχή του διαμερίσματος πόλης Χρυσοχούς έχει ένα απίστευτο περιβαλλοντικό πλούτο, ο οποίος θεωρώ ότι η ευαισθησία όλων είναι δεδομένη. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να δούμε πώς διαφυλάσσουμε.
2: Απλώς επειδή έχει σημασία να τονίζουμε και αυτό το οποίο είπατε εσείς, αυτό τον πλούτο κλπ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι δεδομένη η ευαισθησία όλων μας, κύριε Μυριάνθους. Έχουμε δηλαδή επιχειρηματίες, διάφορους οικονομικά συμφέροντα, τα οποία βλέπουν μόνο το κέρδος, αδιαφορούν για το περιβάλλον, δεν τους κόφτει καθόλου τι θα γίνει αν αύριο γίνουν διάφορες αναπτύξεις, φτάνει το κέρδος να πολλαπλασιάσουν το κέρδος. Και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε την Αρχή Λιμένων. Είναι η προέκταση του κράτους η Αρχή Λιμένων. Δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι ένας ιδιώτης. Άρα λοιπόν, όταν πρόκειται ιδιαίτερα για το κράτος, θα πρέπει να μετρήσουμε εδώ αν το κέρδος που προγραμματίζει η Αρχή Λιμένων με αυτή την ανάπτυξη, με αυτού του είδους τα έργα που προτείνει, τα εμπορικά καταστήματα, τις εμπορικές αναπτύξεις εκεί για να γίνουν οι προσχώσεις κλπ, αν αυτό εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Αυτό θέλω να πω.
3: Αναμφίβολα, έχετε απόλυτο δίκιο, ότι πάντα τα δημόσια έργα μπαίνουν σε μια ζυγαριά κόστους ωφέλειας και γενικότερα η ωφέλεια αυτή έχει να κάνει όχι μόνο με το ζήτημα του καθαρού εμπορικού κέρδους, αλλά και του γενικότερου κέρδους που μπορεί να απολαύσει η κοινωνία, είτε μέσα από θέσεις εργασίας, είτε με αρνητικά ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με την επιβάρηση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων όταν έναν έργο δεν γίνεται σωστά ή δεν τηρεί τις προϋποθέσεις στις οποίες έπρεπε να σταθεί για να υλοποιηθεί. Άρα όλα αυτά όντως το κράτος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Το κράτος θα πρέπει να σεβαστεί όλες αυτές τις νομοθεσίες και τους κανονισμούς που μας επιβάλλονται ή που έχει τέλος πάντων υιοθετήσει το ίδιο το κράτος. Άρα ουσιαστικά το κράτος οφείλει να είναι 10 φορές πιο προσεκτικό.
2: Ακριβώς αυτό εννοώ. Ναι. Ακριβώς αυτό. Και στην προκειμένη περίπτωση, ναι μεν υπάρχει αναγκαιότητα να επεκταθεί το λιμάνι στο Λατσί, διότι ασφικτιά σήμερα και υπάρχουν και προοπτικές, αλλά πρέπει κανείς να δει και το όφελος το οποίο θα προκύψει και για την εικόνα της περιοχής, την φυσιογνωμία της περιοχής και όλα αυτά τα οποία όλοι κατανοούμε στο τέλος της ημέρας. Αν δηλαδή χαθεί και ο γραφικός χαρακτήρας μιας περιοχής, αυτό θα πρέπει να υπολογίζεται στο κόστος παράλληλα που υπάρχει, στο περιβαλλοντικό κόστος, στο αποτύπωμα κλπ. Της όποιας ανάπτυξης γίνει στην περιοχή. Εσείς θεωρείτε ότι δεν έχετε ακόμη ενωπιόν σας όλα τα στοιχεία, έτσι?
3: Όχι, ακόμα όλα τα στοιχεία δεν τα έχουμε ενωπιόν.
2: Αλλά θεωρείτε αναγκαίο το θεωρείτε αναγκαίο το έργο αυτό, αν έχω
3: εντυπωθεί σωστά? Κοιτάξτε, αναμφίβολα είναι ένα έργο πνοής, το οποίο θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας και την ίδια στιγμή είναι μια επιπρόσθετη υποδομή σε μια υποβαθμισμένη, θα έλεγα, περιοχή. Αλλά λέμε πάντα ότι μπαίνουν κάποια κριτήρια. Δεν μπορεί οποιαδήποτε ανάπτυξη, για χάρη της ανάπτυξης, να παραμερίζει οποιασδήποτε άλλες παραμέτρους που ουσιαστικά θα δημιουργήσουν αντίθετα αποτελέσματα ενδεχομένως, που στο τέλος αντί να φέρουν το καλό, να δημιουργήσουν ακριβώς την αρνητική επίπτωση, όπως ο καθένας μπορεί να την αντιλαμβάνεται.
2: Ναι. Χθες είχαμε φιλοξενήσει τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών, κ. Μυριάνθους, ο οποίος μας είπε, επιλέξει, ότι στόχος του είναι εντός του 2026 να ολοκληρωθεί η βελτίωση του δρόμου από τα Λωτρά του Σταυρωτή στη Φοντάνα Μορόζα. Θυμάστε, έχετε και ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και ως εκεί κάτοικος της περιοχής που ζείτε στην πόλη Χρυσοχούς, στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς, ξέρετε καλά το όλο θέμα. Εδώ και δεκαετίες χάνουμε ανθρώπους σε αυτό το τμήμα του οδικού δικτύου, από τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι τη Φοντάνα Μορόζα. Ένας δρόμος που δεν είναι δρόμος, είναι χαρακτηρισμένος ως μονοπάτι. Τον κάναμε αγροτικό δρόμο και συζητάμε, έχει 10 χρόνια, 15 χρόνια τώρα, συζητάμε αν θα βελτιωθεί αυτός ο δρόμος και αν θα αποφεύγουμε το κακοσκάλι εκεί και τους γκρεμούς και να πέφτουν άνθρωποι οι οποίοι νοικιάζουν τετράτορκες μοτοσυκλέτες για να κάνουν σαφάρι στην περιοχή. Λοιπόν, και ξέρω ότι υπήρξαν κατά καιρούς διάφορες και η προκάτοχό σας είχε ταχθεί αρνητικά στην όποια βελτίωση αυτού του φυστάμενου δρόμου.
3: Αγαπητέ μου Κώστα, εγώ είμαι κάθετα τοποθετημένος προς αυτήν την κατεύθυνση και θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος δρόμος θα πρέπει να βελτιωθεί. Την τεχνογνωσία και την επιστημοσύνη την έχει το τμήμα δασών και σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε δεν έχει επιστημοσύνη δεν μπορεί να εκφράζει επιστημονική άποψη.
2: Η κοινή λογική λέει ότι δεν μπορεί να έχεις ένα δρόμο ο οποίος χρησιμοποιείται από εκατοντάδες οχήματα καθημερινά, τετράτορκες, μοτοσυκλέτες, μικρά οχήματα, σαφάρι κλπ. Είναι επικίνδυνος, αναγνωρίζουν όλη την επικίνδυνοτητα των δρόμων και να λέμε ότι πρέπει να τον αφήσουμε έτσι.
3: Αναμφίβολα, και όχι μόνο αυτό, μέσα από το γενικότερο σχεδιασμό ενός εθνικού πάρκου ΑΚΑΜΑ αντιλαμβανόμαστε ότι για την προστασία αυτού του εθνικού πάρκου θα πρέπει να βελτιωθούν δρόμοι για να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ζητήματα προκύψουν. Είτε αυτά είναι θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με πυρκαγιές, είτε αυτά είναι θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με διακίνηση των υπαλλήλων που θα δουλεύουν στο Εθνικό Πάρκο, είτε είναι ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν με ατυχήματα όπως τα ζήσαμε κατά καιρούς και ήταν δύσκολες οι προσβάσεις για να μπορέσουν γρήγορα τα στενοφόρα ή οποιασδήποτε ομάδες διάσωσης να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Άρα εγώ είμαι κάθετα υπέρ της συγκεκριμένης αναβάθμισης. Εγώ θέλω να τονίσω ξεκάθαρα ότι στηρίζω τις ενέργειες του τμήματος Δασό και τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο τι πράττουν και τι έπρατταν και τι πράττουν. Αυτό φαίνεται από τη διαχρονική πορεία του τμήματος Δασό, στο πώς έχει καταφέρει ακριβώς μέσα από τα χρόνια να συντηρήσει, να αναβαθμίσει, να αναδασώσει περιοχές οι οποίες ήταν περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες. Και σε αυτό το θέμα θεωρώ ότι έχουν την εμπιστημοσύνη, δεν είναι ο πρώτος δρόμος ο δασικός που έχουν κατασκευάσει, δεν είναι οι πρώτες και οι τελευταίες μελέτες που έχουν εκπονήσει για τέτοιου είδους ζητήματα. Άρα από δικής μου άποψης ως Επίτροπος Περιβάλλοντος η εμπιστοσύνη μου προς το Τμήμα Δασών είναι απόλυτη και απεριόριστη.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μεριάνθρους. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Αυτά λοιπόν από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος τον Ηλία Μεριάνθρους, τόσο για την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί, όσο και για την έναρξη των εργασιών βελτίωσης του δρόμου από τα Λουτρά της Αφροδίτης στη Φοντάνα Μορόζα, που προγραμματίζει το Τμήμα Δασών από αρχές Οκτωβρίου. Αλλάζουμε θέμα. Κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα σήμερα είναι η απόφαση για να μπει στο αρχείο για άλλη μια φορά η υπόθεση του Μαύρου Βαν, καθώς η αρχή κατά της διαφθοράς επικαλείται σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος λέει δεν μπορεί να διερευνηθεί μια υπόθεση δύο ή τρεις φορές. Λοιπόν, καλημερίζουμε σήμερα τον πρόεδρο του κινήματος ΑΛΜΑ, τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, και το λέω αυτό γιατί θα δούμε μετά και το θέμα το οποίο συζητήσαμε και χθες, συζητήσαμε και την Παρασκευή και αφορά τους χώρους ελιμενισμού σκαφών. Καλή σας μέρα κύριε Μιχαηλίδη.
4: Καλημέρα αγαπητέ Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πάρω σε ευκαιρία, επειδή άκουσα το τέλος της τοποθέτησης του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, να πω ότι προσωπική μου εμπειρία, αγαπητέ Κώστα, από την περίοδο που ήμουν γενικός ελεγκτής και αυτά που βίωσα με τον τρόπο που ενεργούσε το Τμήμα Δασών για το θέμα του ΑΚΑΜΑ, κάθε άλλο παρά θα έλεγα ότι θα πρέπει να τη χάνει την εμπιστοσύνη μας. Ο τρόπος που το Τμήμα Δασών χειρίστηκε το θέμα ΚΑΜΑ τότε με τα έργα μέσα στο ΑΚΑΜΑ ήταν
2: εγκληματικός. Τα οποία είναι ακόμη παγωμένα αυτά τα έργα. Δεν έχουν
4: τα οποία
2: ακόμη...
4: είναι παγωμένα, είναι εγκληματικός. Όχι να λέμε με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Τμήμα Δασών επειδή αναδασώνει περιοχές. Αυτό να μην αναδασώνουν περιοχές και να λέμε ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Τμήμα Δασών. Έκαναν έσχη μέσα στον ΑΚΑΜΑ στην περίοδο πρώτου 2024. Είναι όλα αυτά τα έργα τα οποία αναγκάστηκε η κυβέρνηση κατόπιν της μεγάλης πίεσης να σταματήσει. Και πραγματικά το τελευταίο που θα πρέπει να ακούμε είναι τον Επίτροπο Περιβάλλοντος να λέει εκ προημίου ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Τμήμα Δασών. Αυτό σαν ένα σχόλιο, επειδή έτυχε και άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Μυριάθος. Και να πάμε τώρα στο θέμα το οποίο έχουμε πει να μιλήσουμε. Για το θέμα λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, του Μαύρου Βαν, πραγματικά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτά που ζούμε πλέον ως κοινωνία είναι τραγικά, και ορισμένες πτυχές αγγίζουν τα όρια της γελοιότητας, πρέπει να πω. Ο τρόπος με τον οποίο ο Γενικός Εισαγγελέας χειρίζεται την νοημοσύνη των πολιτών, να έρχεται να μας λέει τώρα ότι δεν κατάλαβε ότι η έρευνα την οποία θα έκανε η αρχή Καρεζία αφορούσε τον βοηθό του, την στιγμή, αγαπητέ Κώστα, που και στην αίτηση απόλυσης μου είχαν ρητά καταγράψει την καταγγελία την οποία είχα διαβάσει κατά του Σαββαγγελίδη για τον Μαυροβάν ως περίπτωση στην οποία, όπως το είχαν βάλει, υπαινιγμούς για την ενοχή του Σαββαγγελίδη και το κατέγραφαν αυτός λόγω απόλυση. Να γνωρίζει όλη η κοινωνία, κατ' επανάληψη να έχει συζητηθεί ότι έχει ελεκτικά της διαφθοράς, καταγγελία από τον Μάιο του 23, η ελεκτική υπηρεσία το είχε περιλάβει σαν ανακοινώσεις της, και να μας λέει τώρα Γιώργος Σαββίδης ότι δεν κατάλαβε ότι αυτό ήταν το θέμα. Και το ενδιαφέρον, αγαπητέ Κώστα, είναι ωραία. Τώρα που το κατάλαβε, θα έπρεπε να πει, αφού έκανε όλες αυτές χθες τις πτήσεις, που θυμήθηκε να πάει σε όλα τα κανάλια χθες και καλά έκανε, έπρεπε να κλείσει τις τοποθετήσεις του, λέγοντας, τώρα όμως που κατάλαβα ότι αυτό είναι το θέμα, προφανώς και θα πρέπει να ερευνηθεί αυτό το θέμα. Άρα έχουμε ένα γενικό εισαγγελέα, ο οποίος εμπέζει την νοημοσύνη των πολιτών. Το πιο τραγικό όμως, Κώστα, είναι ότι έχουμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι παντελώς απών. Πού είναι, αγαπητέ Κώστα, ο πρόεδρος της χώρας, ο οποίος είναι θεματοφύλακας του συντάγματος και των θεσμών, να προστατέψει την ανάγκη διερεύνησης μιας πολύ σοβαρής καταγγελίας κατά του δεύτερου τη τάξη της νομικής υπηρεσίας, όταν ο πρώτος τη τάξη της νομικής υπηρεσίας παρεμβαίνει με ένα τέτοιο τρόπο και ουσιαστικά οδηγεί σε πλήρες κουκούλωμα μια τέτοια υπόθεση. Πού είναι ο πρόεδρος της χώρας? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί.
2: Εγώ διαρωτώ με εάν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ότι δεν μπορεί να παρέμβει, είναι η ανεξάρτητη αρχή κατάρτισης διαφθοράς, είναι ο γενικός εισαγγελέας, η Βουλή και τα κόμματα, οι ηγεσίες των κομμάτων δεν μπορούν να διαδραματίσουν κανένα ρόλο.
4: Το μόνο που μπορεί να κάνει η Βουλή, αγαπητέ Κώστα, είναι να επιχειρήσει να εγγράψει το θέμα αυτό και θα το δούμε αν μπορούμε να το... Εάν δεν γίνει κάτι, εννοείται θα το εγγράψουμε το θέμα. Mm. Το θέμα είναι ποιοι θα εμφανιστούν ενώπιον της Βουλής. Mm-hmm. Γνωρίζουμε αυτή την αλαζονική συμπεριφορά του Γενικού Εισαγγελέα αντί της Βουλής, που όποτε θέλει δεν έρχεται. Άρα δεν πιστεύω ότι το αποτελεσματικό εργαλείο για το χειρισμό αυτής της υπόθεσης είναι η εγγραφή του θέματος στη Βουλή. Αν και λέω, μπορεί και να το επιχειρήσουμε αν δούμε ότι δεν γίνει κάτι. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι ο πρόεδρος της χώρας θα πρέπει να ζητήσει από την αρχή κατά της διαφθοράς πλήρη ενημέρωση και να κινήσει τις διαδικασίες συνταγματικού ελέγχου πλέον της συμπεριφοράς του Γενικού Εισαγγελέα και του βοηθού του. Αυτό προβλέπει το Σύνταγμα. Και δεν μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να συνεχίσει να κρύβεται για αυτό το θέμα. Πρέπει να τοποθετηθεί.
2: Ναι. Όταν λένε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος έχει ανασταλεί ή μπαίνει στο αρχείο μία υπόθεση...
4: Όχι, δεν είναι έτσι που είπανε, Κώστα. Είπανε ότι εμείς οι θεοί της νομικής υπηρεσίας καταλάβαμε ότι η αρχή κατά της διαφθοράς ήθελε να ερευνήσει πράγματα τα οποία έχουν ήδη ερευνηθεί. Ναι. Πρώτον, ακόμη και έτσι να έχει γίνει. Στην υπόθεση Σιζόπουλος, πράγματα τα οποία είχαν ερευνηθεί από την αστυνομία, ερευνήθηκαν από την αρχή καλές διαφθοράς και ανέδειξαν πτυχές, τις οποίες όλος περιέργως η αστυνομία δεν είχε μπορέσει να εντοπίσει. Πρώτον. Yes. Δεύτερον, πώς είχε ερευνήσει η αστυνομία ή οποιοδήποτε άλλος ποινικός ανακριτής τις καταγγελίες τις οποίες έκανε η ελεκτική υπηρεσία το Μάιο του 2023 στην αρχή καλές διαφθοράς, αφού οι έρευνες είχαν γίνει τα έτη 19 και 21 και η καταγγελία υποβλήθηκε το 2023. Επίσης σας λέω εγώ, Κώστα, ως ο καταγγέλων, ότι γνωρίζουμε βεβαιότητα ότι οι καταγγελίες μας ουδέποτε διερευνήθηκαν από οποιαδήποτε ποινική αρχή. Κανένας αστυνομικός, κανένας ανακριτής δεν μας τηλεφώνησε να μας πει «Θέλω να κάνω έρευνα για αυτή σας την καταγγελία». Και ελάτε να μου εξηγήσετε τι αφορά αυτή η καταγγελία. Άρα είναι εκ των πραγμάτων δεδομένο ότι αυτό το πράγμα ουδέποτε διερευνήθηκε. Άρα ο Γενικός Εισαγγελέας.
2: Άρα θεωρείτε ότι έχουμε τώρα την αρχή κατά της διαφθοράς η οποία επέμενε ότι υπήρχαν νέα δεδομένα που απαιτούσαν διερεύνηση, αλλά δεν της επιτράπηκε και αναγκάστηκε να τερματίσει την έρευνα.
4: Με παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος. Έτσι, για να γνωρίσουν,
2: άρα ο Γενικός Εισαγγελέας μπλόκαρε ουσιαστικά.
4: Φυσικότατα. Αυτό είναι φως φανάρι ότι ο Γενικός Εισαγγελέας.
2: Άρα ο πρόεδρος γιατί να πάει στην αρχή και όχι στο Γενικό Εισαγγελέα?
4: Όχι, στην αρχή να πάει να ζητήσει το φάκελο, να ζητήσει τα στοιχεία να δει την αλληλογραφία που έγινε με το Γενικό Εισαγγελέα και να ασκήσει έλεγχο στον τρόπο που προβλέπει το Σύνταγμα επί των ενεργειών πλέον του Γενικού Εισαγγελέα. Αυτό είναι που λέμε. Ο ελεγχόμενος, αυτός που πρέπει να ελεγχθεί η συμπεριφορά του για αυτή την υπόθεση.
5: Είναι και αυτός που αποφασίζει ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε έρευνα για αυτό το ζήτημα.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
5: Μάλιστα. Για άλλη μια φορά είμαστε αντιμέτωποι λοιπόν με το ανέλεγκτο του Γενικού Εισαγγελέα.
4: Είμαστε αντιμέτωποι, Κώστα, με ένα φαινόμενο στο οποίο είναι ξεκάθαρο ότι μια σχέση αλληλοεξάρτησης του Γενικού Εισαγγελέα, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Κοϊθού, όλοι οι υπουργοί του Νίκου Αναστασιάδη. Να θυμίσω, αγαπητέ Κώστα, τον Νοέμβριο που ζήσαμε ένα σύριαλ που έπρεπε να γυρίσει και έργο. Θα παραιτηθεί ο βοηθός, δεν θα παραιτηθεί, διαμείνει από το προεδρικό ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Μου είπε ότι θα παραιτηθεί, δεν μου είπε ότι θα παραιτηθεί, μα είναι αναντικατάστατος, δεν πρέπει να τον αφήσουμε να παραιτηθεί. Όλοι γίνοντας συναντήσεις στο προεδρικό και λέγει ο Βασίλης ο Πάλμας, εντάξει, βρεθήκαμε φιλικά εδώ στο προεδρικό οι υπουργοί του Νίκου Αναστασιάδη. Μιλάμε πέρσι αυτό το πράγμα. Και είναι ξεκάθαρο, Κώστα, ότι πρόκειται για πρόσωπα τα οποία τα συνδέουν πολύ ισχυροί δεσμοί. Και αυτό είναι το σημαντικό να αντιληφθούν οι πολίτες, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι μέρος αυτού του προβλήματος. Γι' αυτό εμείς λέμε, Κώστα, ότι η διακυβέρνηση αυτή θα πρέπει να τερματιστεί το 2028.
5: Μάλιστα. Θα είσαστε υποψήφιος δηλαδή?
4: Θα το δούμε, Κώστα. Ο στόχος είναι η αλλαγή διακυβέρνησης. Αυτός είναι ο στόχος. Το φορέας για την υλοποίηση αυτού του στόχου είναι κάτι το οποίο θα δούμε.
5: Λοιπόν, για πείτε μου τώρα και για το τι καταλάβατε από την έκθεση που είδατε σε σχέση με τους χώρους ελιμενισμού των σκαφών της ελεγκτικής υπηρεσίας.
4: Ωραία. Να πω, αγαπητέ Κώστα, ότι το θέμα το γνωρίζω. Το έζησα αυτό το πρόβλημα. Ότι πράγματι όταν κάναμε ελέγχους στην περίοδο 2019-20 υπάρχει και μια επιτροπή στην οποία κάποιος λειτουργός ελεγκτικής πήγαινε εκεί. Είχαμε δει ότι υπήρχαν εταιρείες οι οποίες παρέλειπαν να καταβάλουν το καθορισμένο τέλος, το οποίο κυμαίνεται από 75 έως 200 κάτι χιλιάδες ανάλογα με την αξία του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου ο οποίος παραχωρείται τις εταιρείες αυτές. Είναι εκτίμηση η οποία προκύπτει από το χρηματολόγιο, αξιολογεί την αξία της γης.
5: Να σας ρωτήσω κάτι. Έγιναν αυτές οι παραχωρήσεις, δηλαδή όποιος είχε ένα οικόπεδο δίπλα από το σημείο που ενδιαφερόταν για να γίνει χώρος ελιμενισμού σκαφών,
4: κυρισσόταν ο χώρος ελιμενισμού.
5: Μάλιστα. Και του έλεγε, ωραία, εσύ είσαι ο δικαιούχος, δεν υπάρχει άλλος δικαιούχος από τη στιγμή που έχεις το χωράφι. Και του λέει ότι σου το παραχωρούμε για να κάνεις αυτή την ανάπτυξη. Όμως δεν προηγήθηκαν περιβαλλοντικές μελέτες σκοπιμότητας. Δηλαδή,
4: αυτό ήταν υποχρέωση.
5: Θα μπορούσε να καθοριστεί να πληρώσει κάποιος τέλος, αλλά χωρίς να έχουν προηγηθεί οι περιβαλλοντικές μελέτες και αν εκεί μπορεί να γίνει χώρος ελιμενισμού σκαφών. Δηλαδή, αν είναι δίπλα, αν έρθει αύριο η Επιτροπή Περιβάλλοντος και πει. Ή το τμήμα αρχαιοτήτων, κύριε, δεν μπορεί να γίνει εδώ. Έχουμε αρχαία κλπ. Δεν μπορεί να γίνει. Θα του επιστραφούν τα χρήματα αυτού νου.
4: Κώστα, έτσι όπως το λες, το οποίο καταλαβαίνω είναι ως έρχεται το κράτος και επιβάλλει σε κάποια επιχειρηματία να κάνει αυτό που λες. Υπάρχει ένας νόμος από το 2007. Αυτός ο νόμος λέει ότι κυρίσσεται κάποιος χώρος ως χώρος ελιμενισμού, σκαφών αψυχής. Και αρχίζει, τρέχει το τέλος, άρα εσύ ο επιχειρηματίας που αποφάσισες αξιολογώντας το επιχειρηματικό σου ρίσκο ότι σε αυτή τη θέση με συμφέρει επιχειρηματικά να προχωρήσουν αυτή την ανάπτυξη, ζητάς από το κράτος να σου παραχωρήσει κάποιο χώρο, είναι να έρχεται κάποιος ιδιώτης και να ζητά από το κράτος μια έκταση χαλίτικης γης. Αυτό, η διαφορά εδώ είναι ότι είναι θαλάσσιος χώρος, άρα ζητώ από το κράτος να παραχωρήσει μια έκταση γης. Γιατί σκοπεύω να κάνω μέσα μια ανάπτυξη, μου το παραχωρεί, άρα εννοείται πρέπει να αρχίσω να πληρώνω ενίκιο και παίρνω το ρίσκο, το επιχειρηματικό, να τρέξω τις άδειες. Εγώ αποφάσισα να πάω σε εκείνο το χώρο να κάνω αυτή την ανάπτυξη. Παίρνω λοιπόν το ρίσκο.
5: Δεν σημαίνει να... δηλαδή επειδή πλήρωσε ή τέλει έχει
4: όχι,
5: το κράτος και την υποχρέωση
4: ο ίδιος
5: να του
4: θα πρέπει
5: αυτή την ανάπτυξη.
4: Όχι φυσικά, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αξιολογήσει εκ των προτέρων Και εννοείται ότι κανονικά, Κώστα, αυτό θα μπορούσε να έχει και πιο διαφανείς διαδικασίες εξ αρχής, ναι, για το πώς θα παραχωρηθεί.
5: Να γίνει δημόσια, δηλαδή να πει δημόσια ανακοίνωση ότι εγώ θέλω να κάνω χώρο ελιμενισμού σκαφού αυτών. Ποιοι ενδιαφέρονται, για παράδειγμα.
4: Ωραία, αυτό γίνεται, ας πούμε, για τις μαρίνες που είναι πιο μεγάλες αναπτύξεις. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό ή θα μπορούσε να γίνουν και τα δύο. Από την άλλη, όμως, έχεις δίκιο. Δηλαδή, όταν έρθεις εσύ και πάρεις ένα συγκεκριμένο χώρο στην περιοχή, ξέρω, Σοφτάδων ήταν ένα που είχε δύο αναπτύξεις δίπλα-δίπλα. Για να κάνεις, στη Λάρνακα, για να κάνεις μια ανάπτυξη, όντως με το να σου παραχωρήσει εσένα το κράτος αυτή την άδεια, ουσιαστικά αν εγώ έχω δίπλα πρόθεση να κάνω, εγώ πλέον χάνω το ενδιαφέρον μου. Άρα έχεις δίκιο ότι κανονικά αυτό θα έπρεπε να συνδυάζεται και με κάποιας μορφής δημοσιότητα και διαφάνεια. Όμως το σημαντικό, αγαπητέ Κώστα, είναι ότι ήρθαν αυτοί οι επιχειρηματίες. Υπήρξε μάλιστα ένας συγκεκριμένος επιχειρηματίας στη Λάρνακα, τον οποίο. Ο οποίος δεν είναι άγνωστος σε εμάς, τον ζήσαμε και σε μια άλλη περίπτωση, αγαπητέ Κώστα, όταν πήγε το κράτος και αυτός είχε αγοράσει πολύ φτηνά ένα τεμάχιο, ένα μεγάλο τεμάχιο γης στη Γερμασόγια. Στην πορεία κατάλαβε ότι αυτό το τεμάχιο δεν μπορούσε να το αναπτύξει όπως θα ήθελε, λόγω του ότι εκεί υπήρχε η περιοχή δεν ήταν τόσο κατάλληλη από πλευράς ροής νερών κλπ. Ήταν μια καθαρά δική του απόφαση και βρέθηκε το κράτος να ανταλλάζει αυτή την περιουσία. Χαρακτηριστικά ο τίτλος του φιλελεύθερου ήταν «Αντάλλαξαν ένα λάκκο με ένα φιλέτο». Αυτό έγινε κατόπιν γνωμάτευσης μιας συγκεκριμένης δικηγόρου στην νομική υπηρεσία το 2019, όταν το Υπουργείο Εσωτερικών πήγε μόνο απευθείας σε αυτή τη δικηγόρο και ζήτησε γνωμάτευση, η οποία ευνόησε αυτή την εταιρεία. Για το θέμα είχε ενημερωθεί τότε ο τότε Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος είχε κάνει έρευνα και είχε εκδώσει εγκύκλιο εσωτερικά, ότι δεν μπορούν δικηγόροι να πηγαίνουν και να αποφασίζουν μόνοι τους να δίνουν γνωματεύσεις, όχι μέσω της κανονικής οδού. Και η ίδια δικηγόρος για την ίδια εταιρεία ξαναδίνει γνωμάτευση και λέει ότι είναι αντισυνταγματικό να ζητούμε από μια εταιρεία αυτό που προβλέπει η νομοθεσία, να καταβάλει το τέλος για την γη και θάλασσα την οποία έχουμε παραχωρήσει. Και είναι η τρίτη φορά μάλιστα που βλέπουμε τη συγκεκριμένη δικηγόρο να δίνει γνωμάτευση η οποία ευνοεί συγκεκριμένο κύκλο συμφερόντων. Νομίζω ότι κάπου πρέπει να μπει ένα όριο, αγαπητέ Κώστα, στο πώς κάποιοι μπορούν να θεωρούν ότι θα αξιοποιούν θέσεις τις οποίες έχουν με τρόπο που βλάπτει τελικά το δημοσίευμα.
5: Εσείς τώρα μας περιγράφετε μια διαπλοκή απίστευτη, κύριε
4: Μιχαλή. Φυσικότατα. Φυσικότατα, να σας πω, Κώστα, για να αντιληφθούν, οι ακροατές σας ότι το 2015 ο τότε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου του Γραφείου Προγραμματισμού, είναι επαφή της Αυτονκάθηκα ο Γιώργος Γεωργίου, ένας εξαιρετικός δημόσιος υπάλληλος, τώρα έχει αυθυπηρετήσει, είχε η υπηρεσία του αποφασίσει ότι κάποιοι αιτητές κρατικής επιχορήγησης μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων δεν έπρεπε να πάρουν τα λεφτά που είχαν ζητήσει, γιατί πρακτικά ήταν καθηγητές στο δημόσιο. Το έκαναν για δεύτερη δουλειά και δεν μπορούσαν να πάρουν αυτή την επιχορήγηση ως εκπαιδευτές, κάπου ήταν σε ένα πρόγραμμα. Και αυτοί είχαν δικηγόρο συγκεκριμένο νομικό γραφείο, και αυτοί οι ιδιώτες. Προέκυψε αυτή η διαφορά με το Γραφείο Προγραμματισμού και η συγκεκριμένη δικηγόρος απέστειλε, χωρίς να ζητηθεί γνωμάτευση, απέστειλε επιστολή στον Γιώργο Γεωργίου και τον απείλησε ότι αν δεν προχωρήσει στην πληρωμή των συγκεκριμένων προσώπων, εγείρεται θέμα ποινικής δίωξης. Για να αντιληφθείτε, και μιλάμε για τον ίδιο κύκλο προσώπων, για να αντιληφθείτε, αγαπητέ Κώστα, πραγματικά τι πράγματα ζούμε σε αυτή τη χώρα.
5: Στην περίπτωση της Πάφου έχουμε και μία άλλη παράμετρο, ότι αυτή η παραχώρηση για την οποία, η οποία όπως λέτε και εσείς, όπως περιγράψατε πριν, τις συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν αυτές οι παραχωρήσεις, χωρίς διαφάνεια, χωρίς δημόσιες προσφορές κλπ, χωρίς να καταβληθούν τέλη, μας προέκυψε τώρα αυτή η απόφαση της κυβέρνησης να εμποδίζει τώρα την υλοποίηση ενός δημόσιου έργου για την προστασία της διάβρωσης του παραλιακού μετόπου παραλιακού μετόπου της Πάφου Γεροσκήπου, διότι υπάρχει αυτή η άδεια και λέει τώρα ότι θα ξέρετε, δεν πήρατε υπόψη σας ότι υπάρχει και αυτή η άδεια, για χώρο ελιμενισμού σκαφών, στη μελέτη δηλαδή που είχε γίνει, δεν υπάρχει αυτό, άρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή εμποδίζει τώρα ένα υποτιθέμενο έργο που πίνει νερό κλπ, χωρίς να έχουν γίνει ούτε μελέτες ούτε τίποτε, εμποδίζει ένα δημόσιο έργο. Είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική.
4: Ωραία, δεν τη γνωρίζω τη συγκεκριμένη ψυχή, όμως είναι σημαντικό, αγαπητή Κώστα, ότι ακριβώς είναι ξεκάθαρο ότι η συγκεκριμένη κήρυξη χώρου ως χώρου ελιμενισμού παράγει έννομα αποτελέσματα. Να πούμε ότι υπήρξαν περιπτώσεις στη Λάρνακα στην οποία έγιναν μεταβιβάσεις αυτών των αδειών. Μία τουλάχιστον, θυμάμαι σίγουρα, μας είπαν στην Πουλή.
5: Και στην Πάφο έγινε αυτό. Και στην Πάφο έγινε αυτό. Πωλήθηκε δηλαδή η άδεια εκείνη.
4: Άρα αυτό το πράγμα, γιατί εγώ έρχομαι στην ψυχή την οποία είδαμε στην Πουλή, αυτό το πράγμα όταν κάτι πωλείται, σημαίνει έχει αξία. Και αυτό δείχνει το αβάσιμο της γνωμάτευσης της νομικής υπηρεσίας, η οποία είπε: μην ζητάτε από αυτούς τους ανθρώπους να σας πληρώνουν τα τέλη τα οποία καθορίζει η νομοθεσία. Δεν τα είπε Κώστα κάποιος λειτουργός, τα είπε η νομοθεσία, επειδή αποφάσισε η νομική υπηρεσία ότι αυτό το πράγμα είναι αντισυνταγματικό, ότι αποτελεί συντριπτικής μορφής φορολογία. Είναι απίστευτα πράγματα, Κώστα, πώς ανοίγουν το στόμα τους και λένε ό,τι θέλουν, χωρίς να πληρώνουν φόρο σε κανένα. Και μιλώ για γνωματεύσεις της νομικής υπηρεσίας.
5: Μάλιστα. Δυστυχώς, καταθλιπτικά τα όσα ακούμε.
4: Καταθλιπτικά, Κώστα.
5: Δυστυχώς. Για το λεγόμενο κράτος δικαίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαήλ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια, γεια.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Πάμε να δούμε και το αστυνομικό δελτίο. Χθες το βράδυ είχαμε 7 συλλήψεις και για άλλη μία νύχτα εκατοντάδες ελέγχους. Αποτέλεσμα αυτών των προληπτικών επιχειρήσεων της αστυνομίας ήταν η σύλληψη 7 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων κλοπή αυτοκινήτου και παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών ανακόπηκαν για έλεγχο 460 οδηγοί και 109 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 46 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων έγιναν 304 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 20 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 97 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν και 6 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 75 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 6 καταγγελίες, ενώ σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκο τεστ καταγράφηκε ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά με αυξημένη ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης, αναφέρει μεταξύ άλλων η αστυνομία.

0: Από το αστυνομικό δελτίο επίσης να σας πω ότι σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου οι τέσσερις νεαροί 17 και 18 χρονών οι οποίοι είναι ύποπτοι για τους βανδαλισμούς καταστημάτων στην Πάφο τα ξημερώματα της 22ης Αυγούστου. Είχαν τότε χτυπήσει φαρμακεία, μίνι μάρκετ, πρατήρια βενζίνης σε 10 περιπτώσεις. Επέβαιναν στην ίδια μοτοσυκλέτα και οι τέσσερις, ξεκίνησαν από την Τάλα και κατέληξαν στην Πέγια και προέκυψε μαρτυρία καθώς η ίδια ομάδα εμπλέκονταν και σε άλλες παρόμοιου τύπου κλοπές και διαρρήξεις από υποστατικά στο Δάλι και στην Αραδίπου. Συνελήφθησαν αρχικά από το ΤΑΕ Λευκωσίας και χθες επανασυνελήφθησαν από το ΤΑΕ Πάφου και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Και θα ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες. Φθινοποριάζει έστω και για λίγο, διαβάζω από το Cosmos News. Λοιπόν, για σήμερα εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής τριών και τοπικά μέχρι μέτρη 4 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυρή 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 στα υψηλότερα ορεινά. Για αύριο Τετάρτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά και πιθανόν και σε περιοχή του στα εσωτερικά, στο εσωτερικό. Την Πέμπτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Γι' αυτό είπα νωρίτερα και ο τίτλος που είναι στο Cosmos News ότι φθινοποριάζει έστω και για λίγο. Αύριο θα έχουμε το μετεωρολογικό λειτουργό τον Ανδρέα Χρυσάθου για να μας εξηγήσει αυτό το φαινόμενο, αν θα έχει και συνέχεια τις επόμενες ημέρες του Σαββατοκύριακο και τι προβλέπετε για την επόμενη εβδομάδα. Αυτά λοιπόν και από τη μετεωρολογική υπηρεσία, το δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Κιάμπι δίνουμε κάθε παιδικόν ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένεια. Γιατί όταν τα κοπελούθια μα νιώθουν όμορφα με τζίνα που φορούν, τολμούν τζελίων παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τι οικογένειε.

0: Μπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 15 Σεπτεμβρίου, είμαστε στα μισά και αυτού του μήνα και εδώ οι Μπουρμπουλήθρες είναι κοντά σας και σήμερα κοντά σας ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Και σήμερα κοντά σας η μία και μοναδική αγχωμένη, στεναχωρημένη, με φρύδια κάτω και μάτια σαν κουτάβι που ζητάει φαΐ, Μέλανη Μιλένοβα.
2: Και εννοείται... Δεν μπορεί να λείπει από την παρέα μας ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος, ο οποίος θα σας κρατάει σε υδροφιά.
0: Και εμένα δεν θα με πεις.
2: Και ο Τόλης, αγκαλακόμουλο.
1: Δεν θέλει.
2: Δεν θέλω σήμερα, αφήστε με.
1: Πάμε σε ένα υπέροχο μουσικό διάλειμμα και... Μέλανη Μιλένοβα.
2: Πάμε να ακούσουμε μουσική να ηρεμήσω.
1: Πάρε μια ανάσα βαθιά.
2: Δεν μπορώ. Θέλω να ακούσω μουσική έτσι να χαλαρώσω.
0: Εντάξει, έχεις χρόνο.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλανη.
1: Τα μαλλιά.
0: Τα μαλλιά.
1: Τα μυαλά στο μπλέντερ, πήγα να πω.
0: Τα μαλλιά.
1: Και τα μαλλιά στο μπλέντερ. Μέλανη Μιλένοβα.
0: Θες να πεις. Τι έπαθες, Μέλανη?
1: Κάτι έπαθε. Κάτι έπαθες. Κοίτα, σκοτεινιάσαι λίγο.
0: Τι έγινε, έλαβες
1: κανένα. Σε πείραξε, Μέλανη, κανένα θέλει να δει κάποιον?
2: Όλα καλά.
1: Είσαι σίγουρη?
2: Ναι. Πάμε λοιπόν να πούμε σήμερα τις γιορτές.
1: Ποιοι γιορτάζουν, Μέλανη Μιλένοβα?
2: Α, ο Βυσαρίων. Βυσαρίωνας, Βυσαρία, Νικήτας. Νικήτη και Νικήτα. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Τα χρόνια πολλά μας στον Νικήτα.
2: Ναι, στα φίλα μας τον Νικήτα. Α, και τον Νικήτα τον Σουπουλού.
1: Τους Πλαμπούνια.
2: Ναι, κάηκες λίγο.
1: Ναι, καθυστέρησα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Γελάει ο κόσμος. Αλλά επίσης είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα
1: Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.
0: Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Οπότε για εμάς τους άντρες κυρίως, καλό θα είναι αραιά και πού να κάνουμε καμιά εξέταση, γιατί.
1: Θέλω οπωσδήποτε εξέταση.
0: Δεν είναι και καλύτερη
1: αυτό.
0: Εμπειρία, αλλά πρέπει να γίνει όμως. Εντάξει, δεν το συζητάω.
1: Ξέρεις τι λένε για να το προφυλάξεις αυτό, ε?
0: Τι?
1: Όταν πηγαίνεις στη τουαλέτα για το ψηλό σου,
0: ναι,
1: να το κάνεις καθιστός.
0: Α, ναι. Και βοηθάει αυτό, λες δηλαδή?
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, για να το λένε.
1: Κάπου το διάβασα.
0: Ναι. Να πω ότι σαν σήμερα πριν από 768 χρόνια γεννήθηκε ο Μάρκο Πόλο. Μάρκο Πόλο. Μέλανη, δεν είσαι καλά, δεν σχολιάζεις καν αυτά τα οποία. Είσαι αλλού. Είναι κάπου αλλού. Μόλις έβγαλε και ένα σπυράκι στο πηγούνι, μάλλον έχει αγχωθεί με κάτι.
1: Ας την αμήνει αλλού.
0: 1946, Tommy Lee Jones, ηθοποιάρα.
2: Ηθοποιάρα.
0: Και να πάω στο 1977, Tom Hardy. Και αυτός έτσι πολύ.
1: Να σου πω κάτι. Πάμε λίγο σε μουσική.
0: Πρίγκιπας Χάρι το 1984.
2: Oh, Harry.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλαν Μιλένοβα.
1: Στάθη Μπόγδανη.
0: Θες να μου δώσεις, παρακαλώ, την προσοχή σου?
1: Τι δίνω.
0: Και πλέον είναι... δεν έχει καμία προσοχή.
1: Είναι όλη δική σου.
0: Λοιπόν, θέλω να δείξουμε το γεγονός ότι για κατοικίδια, για σκυλάκια.
1: Ναι.
0: Που ήταν μια κουβέντα που έχω κάνει αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό. Όσοι έχουν σκύλο θεωρούν ότι είναι ο πιο ωραίος σκύλος στον κόσμο και προσπαθούν να πείσουν και τους γύρω τους ότι έχουν το πιο ωραίο σκύλο στον κόσμο.
1: Αντικειμενικά.
0: Ακριβώς αυτό που λες εσύ, Μέλανη, που με πιάνει και μου λέει: Να σε πω κάτι, αντικειμενικά ο Χάρης μου είναι το πιο ωραίο σκύλο στον κόσμο.
1: Ναι,
0: όχι, Μέλανη, για εσένα είναι το πιο ωραίο σκύλο στον κόσμο. Όπως και η Καρακάξα το παιδί της το βλέπει ωραίο, έτσι και όλοι τα αφεντικά βλέπουν το σκύλο τους ωραίο.
1: Αντικειμενικά, όσοι έχουν δει το Χάρη, έχουν πει: Α, τι κούκλος είναι αυτός.
0: Τι θα σου πούνε, βρε Μέλανη, με σένα δίπλα, και εγώ αυτό θα σου έλεγα.
1: Όχι, Στάθη μου.
0: Έχεις κοιταχτεί στον καθρέφτη?
1: Όχι, Στάθη μου.
0: Δεν ασχολείται κανένας με λένε με το σκύλο, συγγνώμη που το λέω.
1: Όχι, Στάθη μου. Όλοι αγαπάνε το Χάρη μου και είναι κούκλος.
0: Όχι,
1: τελείωσε. Το θέμα λύγει εκεί.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να αναφέρω κάτι.
1: Τι Μπουρμπουλήθρες?
0: Αποδεικνύοντας ότι όταν θες να κάνεις διαφήμιση σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός με το περιεχόμενο της διαφήμισης. Γιατί το 1970 μια Αμερικανική εταιρεία απορριπαντικών δημοσίευσε στον Σαουδαραβικό τύπο μια διαφήμιση για μια καινούργια σκόνη πλησίματος. Οπότε η εικόνα έδειχνε βρώμικα, σκόνη, καθαρά.
1: Ναι.
0: Έλα όμως ότι οι Άραβες διαβάζουν από αριστερά προς τα δεξιά και βλέπανε καθαρά απορρυπαντικό βρώμικα.
1: Όχι.
0: Και λέει ότι η διαφήμιση βέβαια λέει πέτυχε παταγωδός.
1: Ήτανε για αραβικά προϊόντα.
0: Ήτανε, ρε παιδί μου, δεν ήταν για αραβικά, ήταν μια πολυεθνική εταιρεία προφανώς, η οποία δημοσίευσε στον τύπο.
1: Έχουν κάποιο θέμα όσοι έχουν απορρυπαντικά πλυντήρια και όλα αυτά. Είδα ένα post τώρα προχθές στο Facebook που έλεγε, είχε ένα πλυντήριο, νομίζω ήταν Indesit, και έλεγε πλυντήριο ασπρίζει και τον αράπη.
0: Σοβαρά μιλάτε.
1: Ήταν αυτή η λεζάντα επάνω της διαφήμισης.
0: Τι λες?
1: Και γράφανε ότι αν υπήρχε αυτή η διαφήμιση τώρα. Πλυντήριο που ασπρίζει.
0: Ήταν παλιά εννοεί η διαφήμιση.
1: Το πλυντήριο έκανε 11.500 δραχμές. Και λέω, το σοκαριστικό είναι ότι λέει ασπρίζει και τον αράπη, ή το σοκαριστικό είναι ότι τότε έπαιρνε σαν πλυντήριο με 30 ευρώ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Ας μην το συζητήσουμε αυτό, άστο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και καταλήγουμε ότι έχουν κάποιο πρόβλημα όσοι έχουν εταιρείες με απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού. Από πλυντήρια μέχρι οτιδήποτε.
1: Εντάξει, παιδί μου, γιατί δεν έχουν. Γιατί να έχουν πρόβλημα, ξέρω εγώ.
0: Είναι όλες από. Όχι αυτοί. Οι διαφημιστικές που συνεργάζονται έχουν πρόβλημα.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay, απλά.
0: Μου θυμίζει αυτόν τον τύπο που έφτιαξε το Earthflix, το Shopflix, το Mallflix, που είναι όλα Flix.
1: Εντάξει, οκ. Okay, αυτό
0: άσε με τα νεύρα.
1: Είναι
2: Flix.
1: Είναι
0: Flix.

ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και κάπου διάβαζα για το πόσο αυξάνεται ο πληθυσμός γενικότερα, παιδί μου, παγκοσμίως. Και έλεγε συγκεκριμένα για την Κίνα.
1: Έχουμε γίνει πάρα πολύ.
0: Ναι,
2: και εμφανίζεται
0: από πουθενά η Μελανή.
3: Και είναι όλο υπονοούμενα.
1: Γίναμε
3: πολύ.
0: Έχουμε γίνει πολύ εδώ και δεν αναφέρομαι σε όλο τον πλανήτη, αναφέρομαι σε αυτή την πόλη.
3: Για να μην σου πω για την πόλη, αλλά σε αυτό το δωμάτιο.
1: Καλό θα ήταν να μειωθούμε σιγά σιγά.
3: Τι έμενε, να έχεις δίαιτα.
1: Λες να αρχίσω δίαιτα.
3: Αυτό είναι δίαιτα, να μειωθούμε.
0: Έλεγε λοιπόν ότι αν υποθετικά ο πληθυσμός της Κίνας έκανε παρέλαση με τον υπάρχον αριθμό με τον υπάρχον αριθμό αναπαραγωγής, η παρέλαση δεν θα τελείωνε ποτέ.
3: Τι εννοείς δεν θα τελείωνε ποτέ? Αυτό είναι το γύρο της γης.
0: Ναι, ότι δεν θα τελείωνε ποτέ, γιατί ο αριθμός αναπαραγωγής είναι τέτοιος, ο οποίος ακόμα όσο περνούσαν από την μπροστά σου την παρέλαση, θα προστίδεται και άλλοι πίσω. Κανένα, αλλά δεν του έβλεπε. Ενώ από μπροστά σου όταν περνάνε, ξέρω εγώ, λες κάποια στιγμή θα σταματήσουν, αλλά δεν σταματήσουν ποτέ.
3: Και του σταματάει,
0: φαντάσου ρυθμό αναπαραγωγής δηλαδή, εντάξει, το κάτι άλλο.

0: μόνο.
1: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να μας πάω λίγο στην Οκλαχώμα. Διάβασα κάτι και έπαθα ένα σοκ. Καθώς λέει είναι παράνομο να κρυφακούς.
2: Ναι.
1: Αν η πρόθεσή σου είναι μετά να κάνεις κουτσομπολιό.
2: Παναγία, που όλες οι μαμάδες και οι γιαγιάδες δεν ήταν φυλακή.
0: Τι κουλό είναι αυτό.
1: Που να ξέρεις στην Ελλάδα τι γίνεται.
2: Εδώ πέρα το θεωρούμε προσώνα, μπορείς να κρυφακούσεις. Για να κάνεις κουτσομπολιό.
1: Ναι, έχουμε εφεύρει και πολλούς τρόπους.
0: Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι δεν τιμωρείται κανένας.
2: Το ποτήρι, λέει. Άλλο μην βλέπει ταινίες.
0: Εδώ έχουμε πάει σε άλλες τεχνολογίες τώρα. Ποιο ποτήρι.
2: Σε άλλο level, παιδιά. Εγώ το κάνω αυτό με το κινητό.
0: Τι εννοείς?
2: Για πλάκα, βέβαια το κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μην καρφωθώ κιόλας. Αφήνω τα AirPod, αφήνω το κινητό.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι πώς το κάνω. Αφήνω το κινητό ή τα AirPods. Ή αν αφήσω το κινητό ή τα AirPods. Α, το κινητό αφήνω. Όπου αφήσω το κινητό και φοράς τα AirPods, ακούς το AirPods τι γίνεται εκεί που έχεις αφήσει το κινητό σου. Δηλαδή, μπορεί να αφήσω το κινητό πάνω στο τραπέζι, να πάω τουαλέτα,
0: ναι,
2: και να ακούω τι λέτε για μένα ενώ έχω πάει τουαλέτα που άφησα το κινητό.
0: Τι λες, δεν γίνεται αυτό.
2: Πώς δεν γίνεται?
0: Αποκλείεται.
2: Εγώ σας το λέω.
0: Αποκλείεται.
2: Πρέπει να αποκλείεται σε μένα, σου λέει γίνεται.
0: Γιατί και εγώ έχω AirPods, δεν έχει δεν ισχύει
2: έχεις
0: αυτό που
2: iPhone,
0: λες.
2: Βρε γύφτο.
0: Εγώ τι έχω εδώ, βρε ηλίθιε, τι είναι αυτό εδώ?
2: Α, πότε πήρες iPhone?
0: iPhone είναι.
2: Πότε έπιασες λεφτά?
0: Όταν εγώ είχα iPhone, εσύ δεν έχεις καν τα τηλέφωνα.
3: Κάτε, κοίτα πώς και.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και νομίζω ότι πλησιάζει ο καιρός που θα πρέπει να σταματήσουμε να πηγαίνουμε παραλίες και τέτοια.
1: Δεν σταματάμε ποτέ να πηγαίνουμε παραλίες, το έλεγε Λακόπουλε. Εγώ κάνω μπάνι και το χειμώνα.
0: Μελάνη, το ξέρω ότι είσαι σε άλλο πλανήτη σήμερα και δεν είσαι αφοσιωμένη στην εκπομπή.
2: Όχι, θέλω να σου πω ότι ενώ μου αρέσει η παραλία, δεν μπορώ τώρα. Θέλω να μπω σε χριστουγεννιάτικο mood λίγο.
1: Γιατί,
2: να φτιάξει η διάθεσή μου.
1: Θες να πάμε με τα θάλασσα. Και αλλάζει κατευθείαν άποψη.
2: Και δεν πάμε.
0: Και πού θα πάμε.
2: Πού θα πάμε.
0: Καλά, εντάξει.
2: Στη θάλασσα.
0: Καλά, εντάξει, Θανάση. Βάλε μουσική.

ψυχής μου απόψε, τη ζωής μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τώρα μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω συνήθως μέχρι πότε κάνετε μπάνι στη θάλασσα.
1: Μέχρι να, μέχρι να αλλάξει ο καιρός.
2: Εγώ παιδιά κάνω όλο το χρόνο.
0: Δηλαδή, το χειμώνα, Δεκέμβρη μήνα που έχει κρύο ψοφόκριο. Εσύ πας και μπαίνεις. Εσύ
2: δεν. Φοράω στολή.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν μας έχεις πει. Εσύ δεν μας έχεις πει ότι το καλοκαίρι μπαίνεις Αύγουστο μήνα, δηλαδή μόλις πιάσουν οι πολύ ζέστες στη θάλασσα. Με τη στόλη δεν κρυώνεις και
2: κάνω
0: πάλι. Δεν κρυώνεις και πάλι. Δηλαδή όχι, τα ποδαράκια σου δεν κρυώνουν.
2: Τα ποδαράκια
0: σου, το κεφάλι σου δεν κρυώνουν.
2: Έχω σκουφί θαλάσσης,
0: ναι.
2: Παπουτσάκια θαλάσσης,
0: ναι.
2: Γάντια θαλάσσης.
0: Ναι, τα οποία το νερό τα διαπερνά όμως.
2: Δεν τα διαπερνάει.
1: Βρακή θαλάσση. Σόμπα θαλάσσης.
2: Σόμπα θαλάσσης. Και είμαι πάνω στη σανίδα με αερόθερμο.
1: Σόμπα θανάσσης.

Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά. Μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, Μελάνη Μιλένα.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, αγαπητοί μας φίλοι και ακροατές και ακροάτριες. Και τώρα όλα μαζί δεν θα το πω.
2: Θες να το πούμε εμείς.
1: Όχι, όχι, θέλω να πω εγώ πού θα μας βρείτε.
2: Εντάξει, Μέλανη.
0: Εντάξει, Μέλανη.
2: Πού θα μας βρείτε, Μέλανη. Πώ γαλάσω εγώ χατήρι, ποιο είμαι εγώ άλλωστε. Σκουπιδάκι.
3: Ένα πασατέμπο, δεν είναι στο πάτωμα.
1: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μπείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Ξέρετε, εδώ μαζί παρεούλα.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε σίγουροι ότι περάσατε ένα πάρα πολύ όμορφο δίωρο μαζί μας.
1: Γιατί εμείς
0: σίγουρα το ευχαριστηθήκαμε. Ελπίζουμε να σας φτιάξαμε τη διάθεση σήμερα.
2: Εμένα μου τη φτιάξατε, για να ξέρετε.
1: Ναι. Και εμένα μου τη φτιάξατε.
2: Όπα.
1: Τη διάθεση. Πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε και αύριο να έχετε την ίδια διάθεση, θα είστε κοντά μας. Οπότε για σήμερα. Θα πρέπει να σας πω ότι κοντά μας στην εκπομπή ήταν ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
2: Κοντά μας στην εκπομπή όμως δεν μπορούσε να λείπει η στεναχώρια. Δεν είπαμε για τη στεναχώρια.
1: Θα το πούμε αύριο. Και αύριο στεναχωρημένοι θα είμαι. Δεν θα αλλάξει
0: κάτι. Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι γιατί στεναχωρημένοι Μέλλαν και αύριο θα το πω σε όλους να ξέρει.
1: Εντάξει.
2: Η Μέλλανη Μιλένοβα.
1: Και εννοείται στην παρέα μας ήταν και ο αγαπημένος μας, το αρκουδάκι της καρδιάς μας, Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Κυρίες και κύριοι, μόνο ένα μένει.
1: Τι.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ρυθμός 95.2.
1: Are you ready, Boots? Start walking.
2: Μικρές ώρες, μεγάλες ευκαιρίες.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου με συμβρινές διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στην προτινόμενη έρευνα για το Μαύρο Βαν περιλαμβανόταν και ο βοηθός Γενικό Εισαγγελέα, σημειώνει σε σημερινή ανακοίνωσή της η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Επισημαίνει ότι προβαίνει στην εν λόγω διευκρίνηση με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα ότι η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς δεν είχε θέσει θέμα για τους χειρισμούς της νομικής υπηρεσίας για το Μαύρο Βαν και σύγκρουσης συμφέροντος του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Η αρχή σημειώνει μεταξύ άλλων ότι κατά τη συνάντηση που έλαβε χώρα στην νομική υπηρεσία στις 29 Ιουλίου, παρουσία του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα διαφάνηξε κάθαρα ότι στο πεδίο της προτινόμενης έρευνας περιλαμβανόταν και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης. Επισημαίνει ότι ο τελευταίος θεώρησε ορθό όπως αποχωρήσει από τη συνάντηση εφόσον η έρευνα θα αφορούσε και τον ίδιο. Από τη συγκεκριμένη στιγμή, εάν όχι και προηγουμένως, ήταν γνωστή η πρόθεση της αρχής να περιλάβει στην προτινόμενη έρευνα και το βοηθό Γενικό Εισαγγελέα σημειώνεται στην ανακοίνωση. Ως εκ τούτου επισημαίνει η αρχή κατά της διαφθοράς όταν την επομένη ο Γενικός Εισαγγελέας απέστειλε επιστολή αναφέροντας ότι όλα όσα η αρχή επιθυμούσε να διερευνήσει είχαν ήδη διερευνηθεί, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι σε αυτά τα οποία διερευνήθηκαν περιλαμβανόταν και η πτυχή του κυρίου Αγγελίδη. Η αρχή επισημαίνει τέλος ότι εκδήλωσε με σαφέστατον τρόπο τη βούλησή της να διεξαγάγει έρευνα και όπως περιλάβει στο πεδίο της όλες τις πτυχές του Μαύρου.

Δημοκρατίας. Σε συνέντευξή του που προβλήθηκε χθες βράδυ από τον τηλεοπτικό σταθμό Plus, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποκάλυψε ότι έχει συμφωνήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πως τα χρήματα θα καταβληθούν μόλις εκδοθεί η Ναύτεξ για τη συνέχιση των ερευνών και των εργασιών πόντισης του καλωδίου. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε παράλληλα ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο τριβής στις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας όσον αφορά το έργο, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να δημιουργήσουν την εικόνα προβλήματος εκεί και όπου υπάρχει. Η επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο εκπέμπει σήμα κινδύνου, δήλωσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας Νίκος Γεωργίου. Μιλώντας μετά από επίσκεψη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στο Βασιλικό, ανέφερε ότι η επιδίωξη της Βουλής είναι να υπάρξει συγχρονισμός όλων των αρμοδίων φορέων, καθότι πρόκειται για ένα έργο βαρύνουσας και στρατηγικής σημασίας για τον τόπο. Σχετικά με το θέμα της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, ο κ. Γεωργίου πρόσθεσε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ανάληψη δράσεων αφού πρώτα ολοκληρωθεί το ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό και ληφθούν αποφάσεις ό,τι αφορά τον GSI. Ο διάλογος και η ενημέρωση πρέπει πάντοτε να προηγούνται της όποιας αποχής από τα μαθήματα, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Παιδείας σχετικά με την απόφαση της ΨΕΜ για αποχή από τα μαθήματα αύριο για μία διδακτική περίοδο. Η Αθηνά Μιχαηλίδου σημειώνει πως τα ζητήματα για τα οποία διαμαρτύρεται η ΨΕΜ είναι αυτά που η κυβέρνηση αναγνωρίζει ως προτεραιότητες και στα οποία εργάζεται συστηματικά. Επισημαίνει πως σε ό,τι αφορά την ύλη το Υπουργείο άρχισε να εφαρμόζει συνολική αλλαγή του παιδαγωγικού μοντέλου. Για τις κτηριακές υποδομές αναφέρει ότι ανακοινώθηκαν έργα ύψους 132 εκατομμυρίων ευρώ. Σχετικά με τα κλιματιστικά, η Υπουργός Παιδείας διαβεβαιώνει πως όλα τα σχολεία της Κύπρου θα έχουν κλιματιστικά με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα εγκατάστασης και λειτουργίας. Αναφορικά με το θέμα της στολής, σημειώνει ότι έχει διευθετηθεί εδώ και μήνες με σχετικές εγκυκλίους προς τα σχολεία με τις οποίες επιτρέπεται η χαλάρωση όταν η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα ψηλή σε συνεννόηση της διεύθυνσης του σχολείου με το σύνδεσμο γονέων και μόνο κατ' εξαίρεση. Γυναίκα 35 ετών από την Κύπρο χρειάστηκε να νοσηλευθεί στο νοσοκομείο υγείας στην Αθήνα μετά από πλασμαφαίρεση που υποβλήθηκε στο ίδιο ιατρικό κέντρο που έχασε τη ζωή του και ο Γιώργος Μαζονάκης. Την αποκάλυψη έκανε στην ΕΡΤ ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού. Το περιστατικό έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο με τον πατέρα της 35χρονης να αναφέρει ότι η γυναίκα είχε δώσει αρκετές χιλιάδες ευρώ και έκανε αρκετές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης. Όπως είπε ο κύριος Ιατρού, τότε ενημερώθηκε ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος προέβησε ελέγχους χωρίς ωστόσο να εντοπίσει οποιοδήποτε μηχάνημα στο ιατρείο. Απολογούνται σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι οι δύο γιατροί οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες μετά την παράδοση της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στον ανακριτή, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι ύποπτοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, αλλά και όσα ακολούθησαν. Οι καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα, το οποίο κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή, αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Το Ιράν σκληραίνει τη στάση του έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών με τον γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας να απορρίψει

Κρήτη τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ο Μοσχέν Ρεζάιν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι τους οποίους θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι τα δεδομένα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο και τα στενά έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας πως οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε τη θέση ότι το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή και απειλών σε βάρος του παγκόσμιου ανεφοδιασμού καυσίμων. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το Ιρανικό έθνος αποτυχημένο, προσθέτοντας πως ο ίδιος θα επιλέξει κατά πόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εμπλακούν σε διπλωματικό διάλογο. Σήμερα πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Την ίδια στιγμή προανήγγειλε ότι χώρες οι οποίες δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά το άνοιγμα των διεθνών αγορών το πρωί η τιμή του πετρελαίου κινήθηκε και πάλι ανωδικά. Για συμβόλαια Νοεμβρίου το βρετανικό Brent τυχάνει διαπραγμάτευση στα 107 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό ελαφρώς πιο κάτω στα 103 δολάρια. Το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου σε έκθεσή του πήδε το φως της δημοσιότητας αναγνωρίζει την έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, διαπίστωση την οποία η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή του Πενταγώνου, η χρήση πυρομαχικών κατά την επιχείρηση «Επική Οργή» προκάλεσε ελλείψεις στο στρατηγικό απόθεμα. Παράλληλα αποκάλυψε βασικά προβλήματα στη βιομηχανία νεφοδιασμού σε ό,τι αφορά τα πυρομαχικά. Στην έκθεση τονίζεται πάντως ότι λαμβάνονται μέτρα από το Υπουργείο Πολέμου για επιτάχυνση της παραγωγής πυρομαχικών. Τον περασμένο Ιούνιο, όταν δημοσιεύθηκαν πληροφορίες για την επιβολή περιορισμών στη χρήση κυρίως πυράβλων αναχέτησης, η κυβέρνηση της διέψευσε. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε διαβεβαιώσει πως η χώρα διαθέτει τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών. Στην έκθεση του Υπουργείου Πολέμου, η οποία καλύπτει την τριμηνία Απριλίου-Ιουνίου, γίνεται επίσης αναφορά στις ζημιές στο στόλο αεροσκαφών. Μεταξύ άλλων, καταστράφηκαν 4 F-15 και 31 επανδρομένα εναέρια συστήματα, ενώ υπέστησαν ζημιές ένα F-35 και 7 αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

στη Σαουδική Αραβία 13 άμαχοι τραυματίστηκαν από επιθέσεις ανταρτών Χούθη. Τα πλήγματα διενεργήθηκαν σε πολιτικές υποδομές σε τρεις πόλεις. Ζημιές υπέστησαν 7 κατοικίες και 2 οχήματα. Από πλευράς Σαουδικής Αραβίας γίνεται λόγος για σκόπιμες και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, οι οποίες αποδεικνύουν την εξτρεμιστική ιδεολογία των Χούθη. Το Ριάτ διαμηνύει πως η απάντησή τους στα πλήγματα των ανταρτών θα δοθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της αυτοάμυνας, όπως αυτή κατοχυρώνεται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σαρανταενάχρονος Ελληνοκύπριος συνελήφθη χθες για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες γύρω στις 6:30 το απόγευμα διαβιβάστηκε στην αστυνομία πληροφορία ότι κάποιο πρόσωπο είχε στην κατοχή του ανιχνευτή μετάλλων και κασμά και έσκαβε πλησίον του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή των Κουκλιών. Μέλη του τοπικού αστυνομικού σταθμού μετέβησαν στην περιοχή και εντόπισαν τον 41χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος και συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα για τα αδικήματα της παράνομης εξκαφής με σκοπό τον εντοπισμό αρχαιοτήτων και κατοχής ανιχνευτή χωρίς άδεια. Σήμερα ο 41χρονος θα προσαχθεί στο δικαστήριο Πάφου προκειμένου να καταχωριστεί υπόθεση στα πλαίσια της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων.

0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λατιμπιώτης διαβεβαίωσε χθες στην αντιπροσωπεία του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς και τον πρόεδρο του ΕΟΑ ότι εντός Σεπτεμβρίου θα τους ενημερώσει για τις διαβουλεύσεις που θα κάνει με την Αρχή Λιμένων και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στα δύο έργα υποδομής της περιοχής, το αποχετευτικό και την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί. Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, Χαράλαμπος Πτωκοπίτης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε επικοδομητική τη συνάντηση στο Προεδρικό, σημειώνοντας πως για το δίκτυο ομβρίων υδάτων υπάρχει κατανόηση ότι θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με το αποχετευτικό και ότι το κόστος θα πρέπει να καλυφθεί με κρατική χορηγία. Η Προεδρία πρόσθεσε θα προχωρήσει άμεσα σε διαβούλευση με την Αρχή Λιμένων Κύπρου για το έργο της επέκτασης του λιμανιού στο Λατσί και με το Υπουργείο Οικονομικών για το αποχετευτικό έργο Πόλεως Χρυσοχούς με στόχο την εξέβραση λύσεων και την επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών και θα ενημερώσει σχετικά τον Δήμο και τον ΕΟΑ εντός Σεπτεμβρίου αναφορικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Ηλίας Μυριάνθος, που παρακάθισε στη σύσκεψη, τόνισε ότι η επέκταση του λιμανιού στο Λατσί είναι αναγκαία, όμως πρόσθεσε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις του κράτους έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι σχεδιασμοί, είπε ο κ. Μυριάνθος, μπορούν να τροποποιηθούν με τρόπο ώστε να τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας. Διγλωσία και πολλά αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν από τις τοποθετήσεις αρχής κατά της διαφθοράς και της ηγεσίας της νομικής υπηρεσίας σχετικά με την πολύκροτη έρευνα για το Μαύρο Βαν και τους χειρισμούς από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα που προχώρησε σε αναστολές ποινικών διώξεων για την οποία υποβλήθηκε καταγγελία από το 2023 μέσω του τότε Γενικού Ελεγκτήου Οδυσσέα Μιχαηλίδη χωρίς ωστόσο να διερευνηθεί σε αυτά τα τρία χρόνια. Στην ανακοίνωσή της η αρχή ρίχνει την ευθύνη για τον τερματισμό της έρευνας στο Γενικό Εισαγγελέα λέγοντας μεταξύ άλλων πως ακολούθησαν συναντήσεις και αλληλογραφία όπου η ηγεσία της νομικής υπηρεσίας έτυχε ενημέρωσης για τις πτυχές της έρευνας που θα διερευνηθούν. Σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ζητήσει την αλληλογραφία του Γενικού Εισαγγελέα με την πρόεδρο της αρχής κατά της διαφθοράς και να παρέμβει ώστε να διασφαλίσει τη διεξαγωγή της έρευνας για τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Οτιδήποτε άλλο είπε συνιστά διαπλοκή. Ομαλά και χωρίς σοβαρά προβλήματα ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στα δημοτικά σχολεία της πόλης αλλά και της επαρχίας σύμφωνα με τον πρώτο λειτουργό δημοτικής εκπαίδευσης Γιώργο Γιαλουρίδη. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, μικροπροβλήματα που εντοπίζονται και αφορούν κυρίως την υλικοτεχνική υποδομή της λιόμενης αίθουσας και την διαμόρφωση χώρων αντιμετωπίζονται. Ο κ. Γιαλουρίδης ευχήθηκε καλή και παραγωγική σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και διαβεβαίωσε ότι θα βρίσκεται δίπλα τους για την αντιμετώπιση οποιονδήποτε προβλημάτων. Στο μεταξύ, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, η βουλευτής του Δύση Νικολέτα Κωνσταντίνου, στην αυριανή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας θα συζητηθούν τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των σχολικών βιβλίων καθώς και η πορεία εγκατάστασης και λειτουργίας των κλιματιστικών σε όλες τις σχολικές μονάδες. Η Πάφος είχε την χειρότερη θέση σχετικά με την εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία, ανέφερε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστανθος Σαββίδης, με αφορμή την παρουσίαση αύριο των στοιχείων στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ο κ. Σαββίδης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την κατάσταση που επικρατεί ιδιαίτερα στην Πάφο. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι άδικη η κριτική που ασκείται στο Υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας ότι η ευθύνη για τα κλιματιστικά ήταν των σχολικών εφοριών. Η παρούσα κυβέρνηση πρόσθεσε είναι αυτή που αποφάσισε την εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία. Η απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να προχωρήσει σε νέα μελέτη βιωσιμότητας για το δρόμο κάτω Πάφου Κόλπου των Κοραλίων, αντί να υλοποιήσει το έργο μέσα στο 2026, αποτελεί ακόμη μια προκλητική επαναχώρηση και ακόμη μια απόδειξη της κυβερνητικής ασυνέπειας απέναντι στην επαρχία Πάφου, καταγγέλει η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, η κυβέρνηση είναι ανακόλουθη ακόμη και με τις δικές της δεσμεύσεις και αποφάσεις. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας, τονίζει, το οποίο συζητείται εδώ και χρόνια, έχει επανειλημμένα εξαγγελθεί και για το οποίο έχουν δοθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παραπέμπεται ξανά σε μελέτες, αναβολές και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το ΑΚΕΛ επισημαίνει πως η Πάφος δεν χρειάζεται άλλες μελέτες για να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα του έργου. Χρειάζεται, τονίζει, πολιτική βούληση, αποφάσεις και υλοποίηση. Η νέα μελέτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλοθη για να παραπευθεί το έργο στις ελληνικές καλέντες. Το ΑΚΕΛ Πάφου καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις της επαρχίας, το Δήμο Ακάμα και τους άλλους δήμους της Πάφου, τις κοινότητες Χλώρακας Λέμπας, τοπικές αρχές και τους οργανωμένους φορείς να αντιδράσουν δυναμικά και να κινητοποιηθούν άμεσα. Η Πάφος αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ πρέπει να διεκδικήσει ενωμένη αυτό που δικαιούται. Η κυβέρνηση καταλήγει οφείλει τώρα να σταματήσει τις υπεκφυγές και να δώσει σαφές δεσμευτικό χρονοδιαγράμμα έναρξης υλοποίησης του έργου. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Ηλίας Μυριάνθους χαρακτήρισε αναγκαία τη βελτίωση του δρόμου από τα Λουτρά της Αφροδίτης στη Φοντάνα Μορόζα και δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ότι εμπιστεύεται απόλυτα το τμήμα Δασών για τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει. Ο κ. Μυριάνθους είχε κληθεί να σχολιάσει τη δήλωση του Διευθυντή του Τμήματος Δασών, Σάβα Ιεζεκίλ, ότι τα έργα βελτίωσης του δρόμου θα αρχίσουν τον Οκτώβριο και θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του χρόνου. Το Τμήμα Δασών, είπε ο κ. Μυριάνθους, έχει την τεχνογνωσία για να υλοποιήσει το έργο και έχει αποδείξει έμπρακτα την ευαισθησία του για την προστασία του περιβάλλοντος. Το αίτημα του Δήμου Πόλεως για δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής συζητήθηκε χθες στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος υπογράμμισε την οριμότητα και αναγκαιότητα της υλοποίησης του έργου, το οποίο θα συμβάλλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη του Δήμου. Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας ανέφερε ότι εντός Νοεμβρίου θα αξιολογηθούν τα έργα προτεραιότητας του Υπουργείου ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου της βιοτεχνικής περιοχής από εξοικονομήσεις του Υπουργείου για να μπορέσει να προκηρυχθεί το έργο εντός του 2027. Το έργο είναι της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ συν ΦΠΑ. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς με ανακοίνωση εκφράζει την ικανοποίησή του για το θετικό κλίμα της συνάντησης και τη βούληση του Υπουργού Εμπορίου να στηρίξει το αίτημα του Δήμου. Αποχωρεί από την Επαρχιακή Επιτροπή της ΕΔΕΚ ο Βάσος Δημητρίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι δεν προτίθεται να επαναδιεκδικήσει εκλογή στην επαρχιακή ηγεσία του κόμματος σε επερχόμενες επαρχιακές εκλογές. Όπως ανέφερε, πιθανόν να διεκδικήσει θέση στην Κεντρική Επιτροπή ή στο πολιτικό γραφείο της ΕΔΕΚ. Στο μεταξύ, την πρώτη επίσκεψή της στην Πάφο θα πραγματοποιήσει αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ, για συνάντηση με μέλη και στελέχη του κόμματος. Στο πλαίσιο της κοινωνικής, του πολιτικής και με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και των μαθητών της περιοχής, ο Δήμος Πόλεως Χρυσοπούχους υλοποίησε την εκστρατεία Back to School, συγκέντρωσε σχολικά είδη για ενίσχυση μαθητών εν ώψη της νέας χρονιάς. Χθες πραγματοποιήθηκε η παράδοση των σχολικών ειδών στα δημοτικά σχολεία Αγίας Μαρίνας, Χρυσοχούς, Αργάκας, Πόλεως Χρυσοχούς και Δρούσας από τον Αντιδήμαρχο πόλης Χρυσοχούς και την κοινωνική λειτουργό του Δήμου. Η πρωτοβουλία αποτελεί έμπρακτη έκφραση της κοινωνικής ευαισθησίας και της διαρκούς προσπάθειας του Δήμου να βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες και ιδιαίτερα στα παιδιά, διασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής ξεκινά τη σχολική χρονιά με τα απαραίτητα εφόδια. Διατάγματα κράτησης 8 ημερών εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 4 νεαρών 17 και 18 ετών κατοίκων της Επαρχίας Λευκωσίας που συνελήφθησαν χθες από μέλη του ΤΑΕ Πάφου σε σχέση με 10 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν τις πρωινές ώρες 22 Αυγούστου στην Επαρχία Πάφου. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία της αστυνομίας, οι δράστες φαίνεται να επέβαιναν στην ίδια μοτοσικλέτα και να έδρασαν διαδοχικά, σπάζοντας τις προθήκες διαφόρων καταστημάτων. Στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκαν μεταξύ άλλων πρατήρια καυσίμων, φαρμακεία, υπεραγορές και περίπτερα, από τα οποία κλάπηκαν χρηματικά ποσά και άλλη περιουσία συνολικής αξίας 5 περίπου χιλιάδων ευρώ. Το εφετείο απέρριψε ομόφωνα την έφεση του μοναχού Σόριν Μαριάν Μαριούτσα κατά της απόφασης για κράτησή του μέχρι την εμφάνισή του ενώπιον του κακουργιοδικίου στις 7 Οκτωβρίου, κρίνοντας ότι δεν υπήρξε οποιοδήποτε σφάλμα στην πρωτόδικη κρίση για τον κίνδυνο φυγοδικίας. Ο εφεσιών αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία απόπειρας φόνου, δύο κατηγορίες για πράξεις που στόχευαν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, δύο κατηγορίες πρόκλησης τραυματισμού, καθώς και δύο κατηγορίες που αφορούν τη μεταφορά χαρτοκόπτη με λεπίδα που κατέληγε σε μυτερή άκρη. Στην απόφαση του ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου του εφετείου έκρινε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο προσέγγισε ορθά το ζήτημα της κράτησης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την σοβαρότητα των αδικημάτων και τις προβλεπόμενες ποινές, όσο και τα δεδομένα που αφορούν τον κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορούμενου στη δίκη. Ο μοναχός αναμένεται πλέον να παρουσιαστεί ενώπιον του κακουργιοδικίου Πάφου στις 7 Οκτωβρίου. Έκταση 8,5 δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση κατέκαυσε δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες τη 1 το μεσημέρι στην τοποθεσία Μερσινούθκια στο Προδρόμι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στη 1:25 και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 11 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 2 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα. Το ΑΚΕΛ Πάφου και το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας παρουσιάζουν σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της ΠΕΟ Πάφου την ελληνική έκδοση του βιβλίου του αείμνηστου Ρολάνδου Κατσαούνη «Εργασία, κοινωνία και πολιτική στην Κύπρο κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα». Ομιλητές θα είναι ο Νίκος Μούδουρος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, και η Σωτηρούλα Γιασεμή, διδάκτορ μεταφραστικών σπουδών. Η Κυπριακή Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού οργανώνει στην Πάφο το πρώτο της επιστημονικό συνέδριο, φέρνοντας στην Κύπρο εξειδικευμένους επιστήμονες από το εξωτερικό. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Μίνθις στη Τσάδα και απευθύνεται σε χειρουργούς και άλλους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τις παθήσεις και την αποκατάσταση του χεριού, του καρπού και του άνω άκρου. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εξειδικευμένοι ομιλητές από την Κύπρο και χώρες του εξωτερικού. Στην Πάφο διανυκτερεύει σήμερα το φαρμακείο της Σοφίας Ροΐδης στην Αγίων Αναργύρων στον αριθμό 21 στην Κάτω Πάφο και της Δωροθέας Κόκκινου στη Γρίβα Διγενή 51 στην πόλη της Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως έθριος, παρόλο που αρχικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά ενδέχεται να εμφανιστούν αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα ιδιαίτερα στα ορεινά.
1: Μεσημβρινές διαδρομές στο

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε εμείς σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
1: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Επιστρέφουμε με τη θεματολογία των μεσημβρινών διαδρομών. Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Πάμε να χαιρετήσουμε αμέσως τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου της ΠΟΕΔ, τον κύριο Ευγένιο Αγαθοκλέους. Δεύτερη μέρα λειτουργίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων σήμερα. Στα σχολεία επέστρεψαν από χθες οι μαθητές. Καλό μεσημέρι, κύριε Αγαθοκλέους.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Πάμε να δούμε την δική σας ματιά ως ΠΟΕΔ σε ό,τι αφορά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
2: Ναι, να σας ευχαριστήσω κιόλας πάρα πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ εννοείται καλή σχολική χρονιά, ιδιαίτερα στα πρωτάκια μας που πέρασα χθες για πρώτη φορά την πόρτα του Δημοτικού Σχολείου, το ίδιο και τα παιδάκια που με τον ίδιο τρόπο πέρασαν την πόρτα του νηπιαγωγείου. Καλή δύναμη στους γονείς, στους μαθητές, στους συναδέλφους οι οποίοι θα ήθελα να το αναφέρω ότι προσέρχονται παρόλα τα προβλήματα που θα αναφέρομαι στην πορεία με χαμόγελο και όρεξη για να προσφέρουν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Και αυτό που νιώθω έντονα στην επαρχία μας και νιώθω και έντονα την ανάγκη να το πω είναι ότι έχουμε αξιόλογους εκπαιδευτικούς που είναι και άριστοι επαγγελματίες και βάζουν προτεραιότητες, έχουν ως κύριο στόχο τα παιδιά να είναι χαρούμενα στο σχολείο και να πάρουν και όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται ώστε αργότερα να γίνουν σωστοί και ενεργοί πολίτες.
1: Μια και είμαστε σε αυτή την ενότητα των εκπαιδευτικών, είναι όλα τα σχολεία μας στελεχωμένα πλήρως στην πόλη και στην επαρχία, κυρία Αγαθοκλέους?
2: Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν προβλήματα όσο αφορά τα θέματα στελέχωσης. Αυτά προκύπτουν για διάφορους λόγους, είτε γιατί κάποιοι συνάδελφοι δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό, οπότε περιμένουμε την επόμενη σειρά ούτως ώστε να καλυφθούν τα κενά. Και είναι όλα μια αλυσίδα η οποία χρειάζεται να έχουμε και την ανάλογη υπομονή ούτως ώστε να καλυφθούν αυτά τα κενά. Το θέμα ποιο είναι, υπάρχουν και λάθη που έχουν γίνει, για παράδειγμα αν έχουν μπει σπαστοί εκπαιδευτικοί σε κάποια νηπιαγωγεία και δεν μπορεί να λειτουργήσει μια...
1: Το πρόβλημα με τις γραμμές μας συνεχίζεται. Επικοινωνούμε και πάλι με τον κύριο Αγαθοκλέους σε πολύ λίγο.

0: Είναι και πάλι μαζί μας ο κύριος Αγαθοκλέους. Απολογούμαστε. Ναι, κύριε Αγαθοκλέους, πάμε να δούμε το
1: πρόβλημα.
0: Συγγνώμη,
1: χάθηκε η γραμμή, φαίνεται.
0: Ναι.
1: Απολογούμε και εγώ με τη σειρά μου. Ναι, έχουμε πει ότι υπάρχουν τα προβλήματα στελέχωσης, ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία. Φέτος φαίνονται να είναι αρκετά έντονα. Έχουν μπει σπαστοί, δηλαδή μοιρασμένοι νηπιαγωγοί σε δύο σχολεία, ενώ θα μπορούσαν να μπουν full σε ένα σχολείο, ούτως ώστε να καλυφθούν και πιο εύκολα οι ανάγκες και να βγαίνει και πιο εύκολα το πρόγραμμα το σχολείο. Υπάρχουν αυτά τα θέματα, εννοείται. Θα τα δούμε βέβαια και τα συζητούμε και με το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου και με όλους τους αρμόδιους φορείς.
0: Για ποιο λόγο υπάρχει αυτός ο μοιρασμός?
1: Είτε λόγω του νέου συστήματος προκήρυξης θέσης για τους διορισμούς και άλλα παρόμοια θέματα τα οποία είμαστε σε διαβουλεύσεις και πιστεύω θα βρεθεί η λύση ώστε να λυθούν και αυτά τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Προβλήματα στελέχωσης λοιπόν. Είναι η χρονιά που έχετε και πάλι θέματα με τα βιβλία, έτσι?
1: Ναι, ναι, βεβαίως έχουμε αρκετά θέματα με τα βιβλία τα οποία δεν έχουν πάει ακόμη στα σχολεία. Δυστυχώς είναι και αρκετά βιβλία, αφορούν 6 γνωστικά αντικείμενα, μαθηματικά, θρησκευτικά, φυσικές επιστήμες, σχεδιασμούς και άλλα θέματα τα οποία καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι λίγο δύσκολο. Για παράδειγμα, ένα παιδάκι το οποίο πάει φέτος πρώτη τάξη του δημοτικού και πάει η δασκάλα να του πει, ξέρεις, μπορείς να μου μετρήσεις τις μπλε και τις κόκκινες χάντρες και τα βλέπει εκεί όλα μαυρισμένα γιατί είναι φωτοτυπία. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι και πιο δύσκολο το έργο του εκπαιδευτικού όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Και δεν μας νοιάζει τόσο η δική μας δυσκολία, γιατί πρωτίστως έχουμε έγνοιαντα παιδιά. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο και εμείς φωνάζουμε για αυτά.
0: Οι δεσμεύσεις ή οι διαβεβαιώσεις που έχετε πάρει είναι ότι αυτά τα βιβλία θα φτάσουν πότε στα σχολεία, κύριε?
1: Κοιτάξτε, με έχουν ενημερώσει διάφορα σχολεία ότι τα ειδοποίησαν και αύριο μεθαύριο θα φτάσουν,
0: θα
1: αυτά τα τυπωμένα, ναι. Υπάρχουν και άλλα σχολεία τα οποία παίρνουν και παραπονιούνται με το δίκαιο τους, εννοείται, διότι ακόμη δεν έχουν κάποια ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Στα προβλήματα που υπάρχουν και στην ΠΑΦ, αλλά φαντάζομαι και σε ολόκληρη την Κύπρο, έχουν να κάνουν και με τα θέματα τα οποία αφορούν τα κλιματιστικά, αλλά κυρίως τις λιόμενες αίθουσες. Λιόμενες σε όλα τα σχολεία. Μας είπε χθες ο κύριος Γιαλουρίδης ότι υπάρχουν στην ΠΑΦΟ αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο. Ως ΠΟΕΔ πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα δύο ζητήματα? Πάλι χάσαμε τον κύριο Αγαθοκλέους.

0: Απολογούμε, κύριε Αγαθοκλέους.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Προβλήματα η σύνδεση. Ναι, πάμε στα των κλιματιστικών και των λιώμενων αιθουσών.
1: Ναι, κάτι μου είχατε πει ότι μιλήσατε με τον πρώτο λειτουργό.
0: Με τον πρώτο λειτουργό, τον κύριο Γιαλουρίδη, ο οποίος μας είπε ότι σε όλα τα σχολεία της ΠΑΦΟΥ και ολόκληρης της Κύπρου υπάρχουν λιώμενες αίθουσες. Είναι ένα κακό που το αντιμετωπίζουμε σε όλα τα σχολεία.
1: Αυτό είναι γεγονός, το ξέρουμε εδώ και καιρό. Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, έχουν γεννήσει τα σχολεία με λιώμενες αίθουσες και σχολεία τα οποία είχαν λιώμενες αίθουσες και βολεύτηκαν κατά κάποιον τρόπο, λόγω έλλειψης ακόμα και αυτών των αιθουσών, τις παίρνουν και τις μετακινούν σε άλλα σχολεία. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να δούμε. Βέβαια, το ιδανικό θα ήταν να είχαμε χτισμένες αίθουσες στα σχολεία και να μην υπάρχουν τέτοια θέματα να συζητάμε τώρα. Αλλά μιας και μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι αναφέροντας και τον πρώτο λειτουργό εδώ στην επαρχία, έχουμε μια πλήρη συνεννόηση και δόξα τω Θεώ όλα τα προβλήματα τα συζητάμε, είμαστε σε διάλογο και προσπαθούμε μαζί να τα επιλύουμε ούτως ώστε να μην υπάρχουν και να δημιουργούνται και άλλα περισσότερα προβλήματα. Και οφείλω έτσι να το αναφέρω, γιατί είμαι αρκετά χαρούμενος που μπορώ και συνεννοούμε πλήρως με αυτούς τους ανθρώπους εκεί στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας ΠΑΦΟΥ και μεταφέρω τις ευχαριστίες μου και σε αυτούς.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό το να υπάρχει αυτή η συνεννόηση, κύριε...
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι το σημαντικότερο, θεωρώ.
0: Αναγκαίο κακό, λοιπόν, οι λιώμενες. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί και να έχουμε νέα σχολεία και να φύγουν οι λιώμενες από όλα τα εκπαιδευτήρια. Κλιματιστικά, για άλλη μια χρονιά, χωρίς κλιματιστικά,
1: ναι, ναι,
0: παρά τις διαβεβαιώσεις.
1: Ενώ ελπίζαμε όλοι ότι ο φετινός Σεπτέμβριος θα μας έβρισκε με κλιματιστικά στις τάξεις. Δυστυχώς δεν αναβαθμίστηκε το δίκτυο σε όλα τα σχολεία. Πάρα πολλά άλλα σχολεία που ήταν στην τρίτη φάση, ούτως ώστε για να εγκατασταθούν τα κλιματιστικά, ακόμη δεν έχουμε ενημέρωση τι θα γίνει με αυτό το θέμα και πότε θα εγκατασταθούν. Οπότε περιμένουμε και αυτόν. Είναι λυπηρό όμως, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε εντάξεις οι οποίες είναι φούρνοι. Ούτε ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει, ούτε και οι μαθητές μπορούν να αποδώσουν. Και ελπίζω και εύχομαι πραγματικά, όχι μέχρι το 28 που από ό,τι έχω ακούσει το χρονοδιάγραμμα, κάπως έτσι λέγεται πώς θα γίνει πλέον.
0: Αχ, δυστυχώς και πάλι η γραμμή μας έχει πέσει.

0: Ναι, κύριε Αγαθοκλέους.
1: Ναι, ναι, κόπηκε και πάλι η γραμμή, δεν πειράζει. Ελπίζουμε λοιπόν, φαντάζομαι μέχρι εδώ θα έχουμε ακουστεί και στη γραμμή, προτού διακοπή εννοώ,
0: ναι,
1: ότι μέχρι τον ερχόμενο Μάιο θα έχουμε κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία, αν και το χρονοδιάγραμμα που δόθηκε είναι μέχρι το 2028. Εμείς θα πιέσουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο να έχουμε κλιματιστικά. Mm-hmm. Είναι και θέματα βέβαια που αφορούν την αρχή ηλεκτρισμού εδώ στην Κύπρο. Είναι πολλά τα θέματα και είναι και ένας λόγος που πρέπει να αναφέρω ότι γενικότερα είναι πολλοί φορείς που πρέπει να συνεργαστούν για να έχουμε τα άριστα αποτελέσματα. Πρέπει να βλέπουμε και τα θέματα λίγο ολιστικά, εννοείται, αλλά και όλοι αυτοί οι φορείς όταν συνεργάζονται μεταξύ τους θα έχουμε και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε ότι θα βρεθούν σύντομα λύσεις. Το σίγουρο είναι ότι σε πολύ λίγα σχολεία στη δημοτική εκπαίδευση έχουμε κλιματιστικά. Έχετε αριθμό περίπου ως που έδωπαφου?
1: Αριθμό δεν έχουμε. Έχουμε αρκετές και σοβαρότατες ελλείψεις. Μα δεν υπάρχει και λόγος τώρα και αριθμό να έχουμε. Όταν είναι κρεμασμένα τα κλιματιστικά και δεν μπορούν να λειτουργήσουν διότι δεν έχει αναβαθμιστεί το, mm-hmm, το δίκτυο, είναι και κάπως ψυχοφθόρον αυτό. Πολλοί συναδέλφοι με παίρνουν και με ρωτούν πότε θα αναβαθμιστεί αυτό το δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω και εγώ να μεταφέρω το μήνυμα ότι κάνουμε τα πάντα ούτως ώστε να βρούμε και να βρεθεί η απαραίτητη λύση.
0: Και πολλοί συνάδελφοί σας στις συνομιλίες μας λένε ότι είναι κοροϊδία να βλέπουμε τα κλιματιστικά να είναι στους τοίχους, αλλά δεν,
1: ναι,
0: μπορούν να λειτουργήσουν δυστυχώς.
1: Είναι αλήθεια, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι σας το λένε και εσάς.
1: Βεβαίως.
0: Τι γίνεται με τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με το γραμματιακό προσωπικό, τους συνοδούς και όλα τα υπόλοιπα έχουν επιληθεί?
1: Όχι, τώρα μιλάμε ότι αναμένουμε την απεργία για την οποία περιμένουμε και σαφείς οδηγίες από το Υπουργείο για να ξέρουμε και εμείς πώς θα ενεργήσουμε. Διότι...
0: Για το προμήθειο προσωπικό που έχει εξαγγελθεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Επηρεαζόμαστε και εμείς από αυτόν τον προμήθειο προσωπικό, γιατί έχουμε συνοδούς, έχουμε φροντίστριες που ανοίγουν το σχολείο, το κλείνουν κλπ. Εμείς, ναι, μπορεί να συμφωνούμε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στην απεργία, αλλά και εμείς περιμένουμε σαφείς οδηγίες. Δεν θέλουμε να μετακυλιστεί για κανένα λόγο η ευθύνη είτε στους διευθυντές μας είτε στο εκπαιδευτικό προσωπικό, γιατί προκύπτουν πολλαπλά προβλήματα τα οποία εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να διαχειριστούμε και περιμένουμε ξεκάθαρα την Υπουργό
0: να δώσει κάποιες λύσεις, φαντάζομαι. Αυτό θα μας έλεγε ο κύριος Αγαθοκλέους.

Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής της ΠΟΕΔ, τον κύριο Ευγένιο Αγαθοκλέους, για τη συνομιλία μας. Να απολογηθούμε για τα προβλήματα που έχουμε τις τελευταίες μέρες με τις τηλεφωνικές μας γραμμές, τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στις συνομιλίες μας με τους φιλοξενούμενούς μας. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο, κυρίες και κύριοι, διαφημιστικό και μουσικό και επιστρέφουμε και πάλι πίσω.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να χαιρετήσουμε για τη συνέχεια τον ανώτερο λειτουργό Γεωργίας, τον κύριο Λίσανδρο Λισανδρίδη. Θα συζητήσουμε για τον ψευδόκοκο της Παπουτσοσικιάς, την ασθένεια η οποία αφανίζει τις Παπουτσοσικιές τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λισανδρίδη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να πούμε δύο λόγια για αυτή την ασθένεια η οποία πλέον έχει εντοπιστεί και σε παπουτσοσικές στην επαρχία Πάφου.
1: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι εντάξει, δεν είναι ασθένεια, είναι έντομο, ένα έντομο ψευδοκοκκός ο οποίος υπάρχει σε διάφορα δέντρα, αν και ο συγκεκριμένος προσβάλλει αποκλειστικά τις παπουτσοσικές. Mm-hmm. Μας ήρθε από το Μεξικό από το 2016. Βασικά ήρθε σε όλη τη Μεσογειακή να κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Και μέχρι τώρα ναι, έφτασε και στην Πάφο και αναμένουμε ότι βασικά μέχρι το 2027 να καλύψει όλη την επικράτεια. Δυστυχώς οι χώρες της Μεσογείου δεν καταφέραν να εξαλείψουν τους αρχικούς πληθυσμούς, γιατί το έντομο εξαπλώνεται πολύ γρήγορα.
0: Mm-hmm.
1: Εξαπλώνεται κυρίως με τον αέρα, αλλά και με τα μικρά πουλιά που πάνε και κοιτάζουν στις παπουτσοσικές τα βράδια και το μεταφέρουν το πρωί πιασμένο πάνω στα φτερά τους. Mm-hmm. Το έντομο, να ξέρουμε ότι δεν πετά.
0: Mm-hmm.
1: Το θηλυκό έντομο προσκολλάται πάνω στους βλαστούς της παπουτσοσικιάς και απορροφά τους χυμούς, απομυζά τους χυμούς του φυτού, με αποτέλεσμα αυτό να ξεραίνεται. Πολλές φορές φαίνεται σαν άλλας mm-hmm. παπουτσοσικιά στο τέλος της προσβολής. Το αρσενικό πετά, αλλά αυτό δεν απομυζεί χυμούς, ζει μόνο τρεις ημέρες και είναι μόνο για σκοπούς γονιμοποίησης το αρσενικό.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα η άλλη δυσκολία είναι, άμα προσέξετε τις προσβολές της παπουτσοσικιάς, βλέπετε κάτι σαν άσπρο σακιονάκι, είναι μια βαμπακάδα που δημιουργεί το έντομο και το κάνει δύσκολο να εξοντωθεί ή να καταστραφεί είτε από φυτοπροστατευτικά προϊόντα είτε και από εχθρούς.
0: Mm-hmm.
1: Ένα άλλο δύσκολο είναι και μια τοξίνη που παράγει άμα σπάσει το έντομο, θα δείτε μια κόκκινη, έντονα κόκκινη χρωστική ουσία που είναι τοξική σε άλλα έντομα,
0: mm-hmm.
1: σε άλλους συζυγούς του εχθρούς.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα είναι μεγάλο πρόβλημα ιδιαίτερα για τις παπουτσοσικές οι οποίες είναι διάσπαρτες στο ύπαιθρο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι πολύ δύσκολο να τις φροντίσει κάποιος.
0: Mm-hmm.
1: Παραγωγοί που έχουν παπουτσοσικές θεωρώ ότι διαχειρίζονται ικανοποιητικά το πρόβλημα με τις οδηγίες που τους δίνουμε και εμείς.
0: Δηλαδή μπορούν όσοι έχουν για παράδειγμα παπουτσοσικές σε αυλές ή στα χωράφια τους να προχωρήσουν ήδη και να λάβουν κάποια μέτρα, να προχωρήσουν σε ψεκασμούς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ψεκασμούς δεν υπάρχει αδειοδοτημένο σκεύασμα να πούμε φυτοπροστατευτικό προϊόν.
0: Ναι.
1: Αν και θεωρώ ότι εάν αφήσουν τις παπουτσοσικές χωρίς να πάρουν κάποια μέτρα που τους λέμε και πάλι δεν θα πετύχουν τίποτε με ψεκασμούς. Λόγω της προστασίας που είπαμε ότι έχει το έντομο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που συστήνουμε
0: mm-hmm.
1: είναι σε αυτούς που μπορούν να το κάνουν στις παπουτσοσικές, στα σπίτια τους ή τώρα που έχουν πρόβλημα οι κοινότητες, αν μπορούν να οργανωθούν, αν και αντιλαμβανόμαστε όλοι το κόστος
0: mm-hmm.
1: που θα υπάρξει, είναι να γίνεται ένα αυστηρό κλάδεμα της παπουτσοσικιάς, γιατί ευνοείται πάρα πολύ το έντομο όταν δεν υπάρχει καλός αερισμός και υπάρχει υγρασία. Άμα δείτε τις παπουτσοσικιές στη φύση, θα δείτε πολύ πυκνό φύλλωμα και αυτές συνήθως σέρνονται, ας πούμε, στο έδαφος, ενώ με ένα αυστηρό κλάδεμα και να παίρνει σιγά σιγά τη μορφή σαν δέντρο την παπουτσοσικιά, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να τη διαχειριστούμε. Και μετά αυτό που λέμε είναι να κάνουμε ενέργειες ώστε να πέσει από το φυτό το έντομο. Και αυτό πώς γίνεται, είτε με πιεσμένο νερό, Είτε έχει που χρησιμοποιούν ακόμα και βούρτσα για να το ρίχνουν στο έδαφος. Άμα πέσει στο έδαφος και μετά, δεν πρόκειται να έρθει γρήγορα πίσω στο φυτό. Φυσικά αυτές είναι πρακτικές που θα πρέπει να επαναλαμβάνονται, γιατί σίγουρα από τη στιγμή που υπάρχει στην περιοχή το έντομο θα ξαναπροσβάλλει την παπουτσοσυγιά. Τώρα συστήνουμε και κάποιους ψεκασμούς με σαπούνι. Σαπούνι, το πράσινο το σαπούνι που έχουμε και πλένουμε σπίτι μας, το οποίο μπορεί να το συνδυάσουμε με 5% ξύδι ή αλκοόλ και βλέπουμε ότι βοηθά στην καταπολέμηση του εντόμου. Το πρόβλημα, είπαμε, είναι οι διάσπαρτες παπουτσοσυγιές που υπάρχουν στη φύση. Τώρα, κάναμε κάποιες πρόσθετες ενέργειες πρόσφατα και εισήξαμε από το Ισραήλ ένα ωφέλιμο έντομο. Το Ισραήλ έκανε προσπάθειες πριν 2-2,5 χρόνια, πήγαν στο Μεξικό, από όπου προήλθε και ο ψευδοκόκκος, και εντόπισαν εκεί κάποιον εχθρό ο οποίος ήταν αποτελεσματικός εχθρός του ψευδοκόκκου και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς να επηρεάζεται από τις τοξίνες του εντόμου. Το έφεραν στο Ισραήλ, το ανέπτυξαν στο εργαστήριο, το εξαπόλυσαν στη φύση, προσαρμόστηκε στις συνθήκες του Ισραήλ και είδαν ότι είναι αποτελεσματικό. Εμείς παρακολουθούσαμε το τι έκανε το Ισραήλ και μόλις είδαμε ότι ήταν υποσχόμενη λύση, σε συνεννόηση με το Ινστιτούτο Βολκάνης του Ισραήλ ήρθε ο καθηγητής εμπειρογνώμονας στην Κύπρο, μας έφερε άτομα του εντόμου τα οποία τα εξαπολύσαμε σε 6-7 σημεία μέχρι τώρα, από όπου εμείς θα προσπαθήσουμε να αναπαράγουμε ικανοποιητικούς πληθυσμούς και σιγά σιγά να διασπείρουμε στις περιοχές που είναι προσβεβλημένες. Είδαμε ότι το έντομο έχει εγκατασταθεί με επιτυχία στην Κύπρο. Είδαμε πρόσφατα μάλιστα και να δημιουργούνται και νέες γενιές και να πολλαπλασιάζεται το έντομο. Θα περιμένουμε μια επίσκεψη από τον καθηγητή τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Αν έχουμε ικανοποιητικούς πληθυσμούς, ώστε να αρχίσουμε σιγά σιγά τη διασπορά σε όλη την επικράτεια.
0: Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι, όπως μας λέτε, έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Κύπρο πλέον ο ψευδόκοκκος.
1: Ελάχιστες είναι οι περιοχές λίγο προς τα ορεινά και λίγο ακόμα δεν είναι όλη η επαρχία πάφου, αλλά δυστυχώς ναι, έχει εξαπλωθεί παντού. Το καλό είναι ότι, γιατί πολλές φορές ανησυχεί ο κόσμος και λέει για εξαφάνιση των παπουτσοσυγιών, θεωρείται λίγο δύσκολο να εξαφανιστεί η παπουτσοσυγιά. Είναι ένα φυτό το οποίο πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή απλά να πέσει ο καλαστός, αυτή η παπούτσα που λέμε στο έδαφος, είτε από τον αέρα είτε από έντονα καιρικά φαινόμενα, και ριζώνει αμέσως. Δηλαδή σε 3-4 χρόνια θα έχεις ξανά καινούριο φυτό. Οπότε θεωρούμε ότι με τις προσπάθειες μας καταφέρουμε να διατηρήσουμε τις παπουτσοσυγιές στην Κύπρο, και ξέρουμε αυτό τι σημαίνει για τον Κύπριο καταναλωτή.
0: Βεβαίως, και πέρα από τον καρπό είναι και ένα φυτό το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ και ως προστασία από την σπυρκαγιές.
1: Μεγάλη σημασία. Δυστυχώς αυτά που βλέπουμε και τα έντονα φαινόμενα και με τις πυρκαγιές, ένας από τους παράγοντες είναι και η απερίμωση, η εγκατάληψη των γεωργικών περιοχών. Και μεγάλο ρόλο παίζουν και οι παπουτσοσυγιές ως φράχτης που χρησιμοποιείται πολλές φορές για πυροπροστασία.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι παρακολουθείτε ως τμήμα γεωργίας την όλη εξάπλωση αυτή της ασθένειας του εντόμου για τις παπουτσοσυγιές. Η λύση, μας είπατε, είναι το κλάδεμα και το ψέκασμα με πράσινο σαπούνι και ξύδι.
1: Και ξύδι ή αλκοόλ, ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λισανδρίδη. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μεσημβρινές διαδρομές στο

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο συνέχεια. Πάμε στην πόλη Χρυσοχούς. Χθες ήταν η συνάντηση νωρίς το απόγευμα στο Προεδρικό με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και την κυρία Πική της αντιπροσωπείας του Δήμου για τα δύο σοβαρά θέματα, την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί και το αποχετευτικό. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαχριστοφή.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Είστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης? Πήρατε δεσμεύσεις ότι μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα γίνουν διαβουλεύσεις τόσο με την Αρχή Λιμένων όσο

0: άνθρωποι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η κυρία Πική, είναι εξαγγελίες της κυβέρνησης, προηγούμενης κυβέρνησης, νυν κυβέρνηση, του νυν πρόεδρου, θα προχωρήσουν. Όμως έχει κάποια θέματα για το λιμάνι του Λατσιού, η επίχωση εκεί να περιοριστεί σε κάποιον βαθμό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα ως Δήμος να περιοριστεί. Φτάνει το μέγεθος του λιμανιού να μην περιοριστεί. Διότι υπάρχει, θα μείνουν τα 187 μεσελευρισμού, είναι διαπραγμάτευτα, και το βάθος για να μπορεί σε μελλοντική φάση να μπορεί να προσεγγίσουν και κουραγερόπλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα αν θα περιοριστεί η επίχωση σε πιο λίγα μέτρα ή κτίρια να περιοριστούν, αυτόν δεν είναι σημαντικό για τον Δήμο, και εδεσμεύτηκε εκεί και οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης να συναντηθούν με την Αρχή Λιμένων, με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος πολύ σύντομα για να αποφασίσουν και να δώσουν το πράσινο φως να προχωρήσουν το έργο του επέκταση του λιμανιού. Το ίδιο και για το αποχετευτικό θα ξεκαθαρίσει, θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Οικονομικών, θα ενημερωθεί ο Πρόεδρος, θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Οικονομικών, που θεωρώ είναι μονόδρομος, πολύ σύντομα θα προχωρήσουν και τα δύο έργα.
1: Είστε αισιόδοξος δηλαδή από αυτά που ακούσατε χθες, ότι τα δύο έργα αυτά θα προχωρήσουν, κύριε Παπαχριστόφη?
0: Όπως έχω πει, είναι μονόδρομος. Αυτό μας έχουν πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η κυρία Πική, ότι τα θεωρούν και τα δύο, ότι είναι λιμένες αποφάσεις, θα προχωρήσει. Είτε με τον ένα τρόπο, είτε με τον άλλο. Φτάνει το λιμάνι να μην περιοριστεί, που δεν έχει κανένα θέμα να περιοριστεί το μέγεθος του λιμανιού, και το αποχετευτικό, ήταν παρόν και ο πρόεδρος του ΕΟΑ, και ο Γενικός Διευθυντής και ο συνεργάτης μας, ο κ. Παπαγιακόβου, παρουσιάσαμε τα θέματα. Θεωρώ ότι πίστηκαν και θα μας ενημερώσουν πολύ σύντομα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι προηγούμενες συναντήσεις που κάναμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, η πρόταση που κάναμε με τον τρόπο χρηματοδότησης των ομβρίων υδάτων, θα προχωρήσει και θα δοθεί το πράσινο φως στο πλήρω αναπτύξεω υδάτων να προκηρύξει το διαμονήμο.
1: Δεν συζητήσατε ούτε για χρονοδιαγράμματα ούτε για το πότε. Είναι σε κατοπινό στάδιο που θα τα συζητήσετε αυτά, έτσι?
0: Τα χρονοδιαγράμματα είναι ότι μέχρι τέλος του, σε δύο εβδομάδες, τέλος του μήνα, θα ενημερωθούν και θα πάρουν αποφάσεις.
1: Για το εάν και εφόσον θα υλοποιηθούν. Το πότε θα υλοποιηθούν, δεν σας έχει πει κανείς ότι εντός του 27 ή εντός του 28 θα γίνει?
0: Όταν δοθεί το πράσινο φως, είναι έτοιμοι οι όροι και από μεριά στιγμός αναπτύξεως υδάτων, αυτό μας είχαν πει σε προηγούμενες συναντήσεις μας, από τον Μάρτιν ήθελαν να προκηρύξουν τον διαγωνισμό.
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται είναι έτοιμοι. Και η Αρχή Λιμένων μας διαβεβαίωσε, είναι έτοιμη η όρη, μόλις πάρει το πράσινο φόρο από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, να μην έχει αλλαγές, ούτε ώστε να θέλουν νέους σχεδιασμούς, νέα στοιχεία, νέες οτιδήποτε άλλο, που αν περιοριστούν προς το κάποια κτίρια ή το μέγεθος της επίχωσης εκεί, του πλατειακού χώρου, νομίζω δεν τίθεται οποιοδήποτε πρόβλημα. Θα συναντηθούν οι Αρχή Λιμένων στην παρουσία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και της κυβέρνησης, θα τα πούν πολύ σύντομα.
1: Πάμε και στο αίτημά σας για δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής. Πού προγραμματίζεται να γίνει, κύριε Δήμαρχε?
0: Προηγήθηκε μία συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το έργο εκεί χωροθετείται στο δρόμο που πάμε προς τη στενή, στις αποθήκες της Αρχής Ηλεκτρισμού. Πριν 15 χρόνια είχαν προηγηθεί απαλλοτριώσεις από την κυβέρνηση για να γίνει η βιοτεχνική περιοχή. Τα βρήκαμε και τα προωθήσαμε, ολοκληρώσαμε τους σχεδιασμούς και είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να προκηρύξουμε το διαγωνισμό. Όμως είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Από τα 4 και πλέον εκατομμύρια, τα 2,5 αυτά εκατομμύρια

0: είναι προσφορά της κυβέρνησης βάσει κάποιων έργων που δημιουργούνται και κάποια είναι του ΕΟΑ, όπως είναι η Δατοπρομήθεια και Όμβρια, είναι του ΕΟΑ και κάποια είναι του Δήμου. Γι' αυτόν εμείς ως αναθέτουσα αρχή είμαστε έτοιμοι να προκηρύξουμε τον διαγωνισμό, νομίζω ότι θα έχουμε την έγκριση από την κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση. Δεσμεύτηκαν ότι στους προϋπολογισμούς του 28 σίγουρα θα είναι το έργο, όμως μέχρι το Νιόβρη, μέσα του Νιόβρη θα μας ενημερώσουν αν έχει πλεονάσματα από τον έργα, άλλα έργα, για να μας δοθεί το πράσινο φως άμεσα να προκηρύξουμε τον διαγωνισμό. Θα περιμένουμε μέχρι μέσα του Νιόβρη. Αν και εφόσον μας πούν ότι υπάρχουν διαθέσιμα λεφτά, εμείς θα προκηρύξουμε, θα ξεκινήσουμε το έργο για να γίνει.
1: Μάλιστα. Ποια θα είναι η δυναμικότητα αυτής της βιοτεχνικής περιοχής, για πόσα άτομα μιλάμε ότι θα εξυπηρετούνται σε αυτή τη
0: στιγμή? Μπορεί να εξυπηρετά μέχρι 150 επιχειρήσεις.
1: Α, 150.
0: Κάνε μελέτη βιωσιμότητας, PCN, κάνουν σχεδιασμό, εξυπηρετούνται γύρω στα 40 τεμάχια εκεί, τα οποία θα τους δοθεί πρόσβαση σε δρόμους, σε υπηρεσίες που μπορούν να λειτουργήσουν μέχρι 150 επιχειρήσεις. Δηλαδή θα εξυπηρετά την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, που δεν έχει στην περιοχή μας τέτοιες υποδομές, τέτοια χαρακτηριστικά. Είναι καλό να τις δημιουργήσουμε για να τις υπάρχουν, να μπορούν να λειτουργούν. Είναι θέσεις εργασίας, είναι πολλά τα ωφέλη που θα φέρει να δημιουργήσουμε αυτές τις υποδομές. Αυτή την αναγκαιότητα την αναγνωρίζει το κράτος, γι' αυτό το έργο είναι έργο του κράτους. Δεν έπρεπε να ήταν έργο του Δήμου, γι' αυτό προχωρήσαν πριν 15-20 χρόνια και σχεδιάσαν, έκαναν απαλληλοτριώσεις, τα βρήκαμε εμείς και προχωρούμε για να τα υλοποιήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να μην περιμένουμε κάποιους άλλους που δεν έχουν προχωρήσει, να προχωρήσουμε ως αναθέτουσα αρχή ο Δήμος. Θα πάρουμε τα λεφτά από εκεί και όπου πρέπει να τα πάρουμε. Κάποια είναι ευθύνη του ΙΟΑ, όπως έχω πει, κάποια της κυβέρνησης και κάποια του Δήμου.
1: Μάλιστα. Και είπαμε ότι θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν μέχρι και 150 επιχειρήσεις. Μεγάλος αριθμός για την περιοχή σας.
0: Νομίζω ότι όλοι αυτοί που έχουν τα τεμάχια θα τα προχωρήσουν, να τα αναπτύξουν, να τα διαμορφώσουν για να μπορούν να λειτουργήσουν σε οποιαδήποτε δουλειά θέλει κάποιος να κάνει σε αυτή την βιοτεχνική περιοχή.
1: Μάλιστα. Είναι ένα πολύ καλό έτσι σχέδιο για την ευρύτερη περιοχή της πόλης, κύριε Δήμαρχε. Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα γυμνάσια Λύκεια, χθες δημοτικά και νηπιαγωγεία. Είναι όλα εντάξει στην περιοχή σας?
0: Σίγουρα έχουν ξεκινήσει, δεν είμαι στην σχολική εφορία να γνωρίζω περαιτέρω προβλήματα αν έχουν από κτηριακές εγκαταστάσεις. Όπως φαίνεται ότι η περιοχή μας, οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι σε πολύ καλών βαθμών. Όμως σίγουρα μικροπροβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Θεωρώ ότι η σχολική εφορία σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις των σχολείων, οποιαδήποτε προβλήματα έχουν, τα προωθούν για να υλοποιηθούν. Από μεριά του Δήμου, αν χρειαστούν οτιδήποτε και θεωρούμε είναι υπευθυνότητα του Δήμου, να είστε σίγουροι ότι εμείς θα το πράξουμε.
1: Μάλιστα, προβαίνετε σε διευθετήσεις, διευκολύνετε την κυκλοφορία, γιατί είναι και όλα έτσι σε ένα σημείο τα σχολεία της περιοχής σας, εκεί στην πόλη.
0: Είχαμε δύο τροχονόμους, τώρα δεν έχουμε κανέναν, ο ένας είναι με αναμφιβολική άδεια, ο άλλος έφυγε, είναι με άδεια μέχρι να φύγει και θα προκηρύξουμε να πάρουμε ακόμα ένα τροχονόμο. Σε κάποιες εβδομάδες θα επιστρέψει πίσω ο τροχονόμος μας, και αν και εφόσον κρίνουμε ότι πρέπει να είναι παρόν εκεί, θα είναι παρόν εκεί να βοηθά την κυκλοφορία. Ενημέρωσα την αστυνομία, μίλησα με την αστυνομία τοπικών σταθμών. Το πρωί είναι εκεί καθημερινά και βοηθά στην κυκλοφορία και όπου χρειαστεί παρεμβαίνει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, γεια σας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενό μας, πάμε σε μια ανακοίνωση που μας έρχεται από το ΑΚΕΛ Πάφου για το δρόμο κάτω Πάφου κόλπου των κοραλίων. Νέα μελέτη, νέα κοροϊδία, αναφέρει στην ανακοίνωσή του τη γραπτή του ΑΚΕΛ Πάφου για το δρόμο τάφη των βασιλέων κόλπος των κοραλίων. Η κυβέρνηση εμπέζει την Πάφο, το έργο του δρόμου κάτω Πάφου κόλπου κοραλίων δεν μπορεί να οδηγηθεί στις ελληνικές καλένδες. Η απόφαση προστίθεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να προχωρήσει σε νέα μελέτη βιωσιμότητας για το δρόμο κάτω Πάφου κόλπου των κοραλίων, αντί να υλοποιήσει το έργο μέσα στο 2026, αποτελεί ακόμη μία προκλητική υπαναχώρηση και ακόμη μία απόδειξη της κυβερνητικής ασυνέπειας απέναντι στην επαρχία Πάφου. Η κυβέρνηση είναι ανακόλουθη ακόμη και με τις δικές της δεσμεύσεις και αποφάσεις. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο συζητείται εδώ και χρόνια, έχει επανειλημμένα εξαγγελθεί και για το οποίο έχουν δοθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παραπέμπεται ξανά σε μελέτες, αναβολές και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η Πάφος, προστίθεται στην ανακοίνωση, δεν χρειάζεται άλλες μελέτες για να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα του έργου. Χρειάζεται πολιτική βούληση, αποφάσεις και υλοποίηση. Η νέα μελέτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλοθη για να παραπεμφθεί το έργο στις ελληνικές καλένδες. Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ Πάφου οφείλει να αντιληφθεί ότι η υπομονή της κοινωνίας της Πάφου έχει εξαντληθεί. Η οδική ασφάλεια, η αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου, η τουριστική και η οικονομική ανάπτυξη της επαρχίας και η ποιότητα ζωής των πολιτών δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Ως ΑΚΕΛ καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της επαρχίας, το Δήμο ΑΚΑΜΑ και τους άλλους δήμους της Πάφου, τις κοινότητες Χλώρακας Λέμπας, τις τοπικές αρχές και τους οργανωμένους φορείς να αντιδράσουν δυναμικά και να κινητοποιηθούν άμεσα. Η Πάφος πρέπει να διεκδικήσει ενωμένη αυτό που δικαιούται. Η κυβέρνηση οφείλει τώρα να σταματήσει τις υπεκφυγές και να δώσει σαφές δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα έναρξης υλοποίησης του έργου. Η Πάφος καταλήγει. Η γραπτή ανακοίνωση του ΑΚΕΛ Πάφου δεν θα αποδεχθεί άλλη κοροϊδία, δεν ζητά άλλες υποσχέσεις, απαιτεί έργα, απαιτεί συνέπεια και σεβασμό.

Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πάμε σε μια μουσική ανάσα.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, αλλάζουμε θέμα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, τον κύριο Ηλία Πεκρή. Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Πάφο το ετήσιο συνέδριο των οργανωμένων κυνηγών. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Πεκρή.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να πάμε και να δώσουμε έτσι δύο λόγια για αυτή την ετήσια συνάντηση. Ποια είναι τα θέματα που συζητήσατε, τι ακούσατε από πλευράς και των συναδέλφων σας κυνηγών, αλλά και των εκπροσώπων των διαφόρων φορέων που παρέστησαν στο ετήσιο σας συνέδριο.
2: Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να πω ότι το Παγκύπριο Συνέδριο, η Παγκύπρια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, γίνεται κάθε χρόνο σε μια πόλη της Κύπρου ανά σειρά, και αυτήν τη χρονιά είχε σειρά η Πάφος. Είχαμε αρκετούς προσκεκλημένους, μας ετοίμησαν και τους ευχαριστώ για αυτόν τόσο οι σύνεδροι αλλά και πολλά στελέχη της κυβέρνησης, πολιτικά κόμματα, εκπροσώποι διάφορων άλλων οργανισμών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και ούτω καθεξής. Επ' ευκαιρία να τους ευχαριστήσω όλους και για την παρουσία τους και για τη συνδρομή τους στο Παγκύπριο μας συνέδριο. Η διαδικασία του συνεδρίου, ως ήθιστε, διαιρείται σε δύο μέρη κάθε χρονιά. Το πρώτο μέρος αφορά κυρίως και τους προσκεκλημένους μας που δεν είναι σύνεδροι. Ακούμε θέσεις, τοποθετούμαστε εμείς σαν γενική συνέλευση και ποιες είναι οι προσδοκίες μας και οι στόχοι μας για την επόμενη χρονιά, καθώς και ένα μικρό απολογισμό από τη χρονιά που πέρασε. Το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν η ενότητα προς όλες τις κατευθύνσεις από όλους τους εμπλεκομένους, με κύριο στόχο τη διατήρηση της άγριας ζωής της χώρας και του περιβάλλοντος. Έναν σημαντικό μήνυμα το οποίο είχαμε σκοπό να περάσουμε σε αυτό το συνέδριο, και είχαμε αποδέχτες όλους τους εμπλεκομένους, οι οποίοι όχι μόνο συμφώνησαν μαζί μας, υπερθεμάτισαν και ζήτησαν και από εμάς τη συνέχιση της συνεργασίας της Ομοσπονδίας Κυνηγίου, των κυνηγών ουσιαστικά, με όλους τους αρμόδιους φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι οι πιέσεις που δέχεται το περιβάλλον σε αυτήν την κοινωνία που ζούμε σήμερα, σε αυτήν την μοντέρνα στα εισαγωγικά κοινωνία, είναι τεράστιες, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γενιατική οικογένεια πολλαπλασιάζονται ανά έτος. Κυριότερο μας πρόβλημα είναι η έλλειψη πλέον βιοτόπων, η συρρήκνωση ουσιαστικά του περιβάλλοντος και του χώρου όπου η πανίδα αναπτύσσεται, αλλά και η ελαφροθυρία. Είχαμε θετικές ανταποκρίσεις από όλους τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ άλλων και των Επιτροπών Περιβάλλοντος, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, την κυβέρνηση, την υπηρεσία θύρας, αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα που υπογράμμισαν την σοβαρότητα με την οποία λειτουργεί η Ομοσπονδία, αλλά και τον σημαντικό ρόλο που παίζει στη διατήρηση της άγριας ζωής της χώρας.
1: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτά τα δύο σοβαρά προβλήματα, η έλλειψη βιοτόπων και η πάταξη της λαθροθυρίας, εκτιμάτε, κύριε Πεκρή?
2: Ο προβληματισμός μας εμάς είναι, θα πάρω το δεύτερο, για σκοπούς της πάταξης της λαθροθυρίας. Είναι από το 2023 είχαμε κάνει προτάσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί σε ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο σήμερα βρίσκεται για νομοτεχνικό έλεγχο στην Γενική Εισαγγελία. Έχουμε κάνει ήδη τις επαφές μας με τα πολιτικά κόμματα με σκοπό να εξηγήσουμε την ανάγκη της τροποποίησης του νόμου και του εξυγχρονισμού τόσο του κυνηγίου και του τρόπου που αυτό διεξάγεται, αλλά και των μέσων που η υπηρεσία θύρας έχει στην κατοχή της για την πάταξη της λαθροθυρίας. Δηλαδή εντάσσονται εκτός από τις αυστηρότερες ποινές, εκτός από τον θεσμό του μαθητευόμενου κυνηγού, έτσι ώστε να δοθούν οι σωστές βάσεις στους νέους κυνηγούς μας, μπαίνουν πλέον και πρόνοιες που επιτρέπουν τη χρήση υψηλής τεχνολογίας από την υπηρεσία θύρας, όπως τα ντρόουν, όπως κάμερες σώματος και ούτω καθεξής, για σκοπούς αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου που φαίνεται να ταλανίζει την κινητική οικογένεια χρόνια, αλλά mm-hmm. και να αναπτύσσεται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια για διάφορους λόγους, είτε γιατί κάποιοι επιθυμούν να επιφέρουν κέρδος χρησιμοποιώντας την πανίδα της χώρας, είτε γιατί τους αρέσει απλά και μόνο να είναι εκτός του νόμου. Τώρα, όσον αφορά το μέρος της συρρήπνωσης των βιοτόπων, η Ομοσπονδία εκπροσωπείται και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της κυβέρνησης και με αυτόν τον τρόπο παραθέτουμε ενός οι καλύτεροι γνώστες, θα έλεγα, των βιοτόπων της χώρας, τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν είτε από αναπτύξεις οικιστικές, είτε από μεμονωμένες κατοικίες, είτε από φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία καταστρέφουν το πράσινο στο βωμό της πράσινης ενέργειας, ή με αυτήν τη δικαιολογία τουλάχιστον. Και έχουμε πάρει υποσχέσεις από όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως από τις κυβερνητικές πηγές ότι θα είναι πολύ πιο προσεκτική η ανάπτυξη των οικιστικών περιοχών και θα διατηρείται όσο μπορούμε να διατηρήσουμε. Για μας είναι το ανώτατο επίπεδο προστασίας που πρέπει να δοθεί ο βιότοπος και η άταχτη ανάπτυξη εντός των βιοτόπων, των δασών μας ή και ακόμα και άγωνων περιοχών. Mm-hmm. Οι οποίες άγωνες περιοχές οφείλω να πω ότι είναι βιότοπος, είναι το σπίτι της Πέρτικας, του Λαγού, της Αλεπούς και διάφορων άλλων ειδών που ζουν. Δεν είναι κατά ανάγκη να κόψω δέντρο για να καταστρέψω ουσιαστικά την πανίδα. Mm-hmm. Όταν κάνω έναν τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο με τα επακόλουθα που μπορεί να έχει αυτή η ανάπτυξη, σίγουρα επηρεάζεται η ισορροπία της φύσης και επηρεάζεται και η ανάπτυξη αυτής στους χώρους τούτους. Ελπίζουμε ότι το μήνυμα έχει δοθεί και ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι με αυτόν τον σκοπό, τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Είτε είμαστε περιβαλλοντική οργάνωση, είτε είμαστε κινητική οργάνωση, είτε είμαστε κυβερνητική φορείς ή υπηρεσία θύρας. Οι εκπροσώπους είχαμε και από το Τμήμα Δασών, οι οποίοι έθεσαν και αυτοί και υπογράμμισαν τη σοβαρότητα με την οποία εργάζεται η Ομοσπονδία και το ρόλο της, πόσο σημαντικός είναι σε αυτήν την όλη διαδικασία. Δηλαδή, εκτός του ότι είμαστε τα μάτια της φύσης στο βιότοπο, πολλοί από τους κυνηγούς μας, φαντάζομαι το γνωρίζετε, το έχετε ακούσει, πολλοί συλλόγοι, ακόμα και η Ομοσπονδία ίδια, έχει εθελοντικές ομάδες mm-hmm. πυρόσβεσης ή πρόληψης πυρκαγιών και επίσης συνεργάζεται με το Τμήμα Δασών αλλά και την πυροσβεστική πολλές φορές και την υπηρεσία θύρας προς την κατεύθυνση. Άρα αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της όλης γενικής μας συνέλευσης, καθώς και να παρουσιάσουμε στους συνέδρους το δεύτερο μέρος, όπου είχαν πλέον αποχωρήσει οι προσκεκλημένοι μας, τις δράσεις της Ομοσπονδίας και το πλάνο της για το μέλλον.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα και την άποψή σας σε όλα αυτά που λέγονται για αλλαγή των ημερομηνιών για το κυνήγι ως οργανωμένη, ως Ομοσπονδία. Πώς σχολιάζετε αυτές τις συζητήσεις και αυτές τις σκέψεις που γίνονται, κύριε Πεκρή?
2: Ως όριμος οργανισμός δεν είμαστε δογματικοί προς καμία κατεύθυνση και δεν είμαστε δογματικοί ενάντια σε οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτό που μπορώ να πω για την μετακίνηση της κυνηγετικής περίοδου του καλοκαιριού είναι ότι επίσημα δεν έχουμε δεχτεί ποτέ μέχρι σήμερα καμία πρόταση που να μας εισηγείται οποιαδήποτε αλλαγή. Mm-hmm. Εάν και εφόσον αυτή η πρόταση έρθει επίσημα στην Ομοσπονδία Κυνηγίου για συζήτηση, αυτό θα κάνουμε σε διαβούλευση με όλους τους κυνηγετικούς συλλόγους, οι οποίοι είναι περί τους 200 Παγκύπρια, μέσω των επαρχιακών μας επιτροπών, για να καθορίσουμε τη σημασία αυτής της μετακίνησης, αν και εφόσον θα πρέπει να γίνει, και τα αρνητικά που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια μετακίνηση. Αυτό που σας λέω εγώ, και αυτό είναι προσωπική μου θέση, είναι ότι δεν είμαι δογματικός και δεν ήμουν ποτέ δογματικός αναλαμβάνοντας αυτήν τη θέση. Έχουμε ανοιχτές τις πόρτες και ανοιχτά τα αυτιά μας για έναν καλύτερο κυνηγετικό αύριο, σε συνδυασμό πάντα με την προστασία του περιβάλλοντος και της πανίδας της χώρας.
1: Μάλιστα. Πώς σχολιάζετε κάποια παρατράγουδα που έγιναν στην έναρξη της καλοκαιρινής, των καλοκαιρινών εξορμήσεων, τσακωμούς ανάμεσα σε κυνηγούς διαφόρων επαρχιών, κύριε Πεκρή?
2: Η κυνηγετική οικογένεια, η κυνηγετική κοινωνία είναι μια κοινωνία όπως όλες τις άλλες του κόσμου. Mm-hmm. Υπάρχουν και οι εντάσεις, υπάρχουν και οι παράνομοι, υπάρχουν και οι νομοταγείς, υπάρχουν και αυτοί που σέβονται και αυτοί που δεν σέβονται. Αυτό που εμείς μπορούμε να πούμε, και το λέω και εγώ προσωπικά σαν προσωπική μου άποψη, θα πρέπει όλοι οι κυνηγοί ή όσοι θέλουν να καλούν τους εαυτούς τους ως κυνηγούς να σέβονται τις νομοθεσίες, να σέβονται τους συναδέλφους τους, να σέβονται ακόμα και το θύραμα που έχουν πάει να θηρεύσουν. Οι εντάσεις υπάρχουν, υπήρχαν διαχρονικά. Ο σκοπός μας εμάς είναι με νομοθεσίες ή ακόμα και με σωστές εκπαιδεύσεις να μειώσουμε αυτού του είδους τις συμπεριφορές στον βιότοπο, αλλά θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι εκδράμουν περίπου 20.000 κυνηγοί στην πρώτη κυνηγετική εξόρμηση του Αυγούστου. Είναι αδύνατον να μην υπάρχουν κάποια προβλήματα ή κάποιοι που δεν θα σεβαστούν την όλη διαδικασία ή το όλο άθλημα όπως έχει. Είναι ένα μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι μέσα σε αυτήν την κοινωνία θα υπάρχουν και κάποια μαύρα πρόβατα. Το ευχής έργο είναι ότι δεν υπήρχαν σοβαρότερα προβλήματα ή τραυματισμοί, που και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πάντα έχει πίσω από το μυαλό της Ομοσπονδία Κυνηγίου και πάντα είναι έννοια όλων μας όταν βγούμε στο βιότοπο. Mm-hmm. Ελπίζουμε ότι με την έννοια του μαθητευόμενου κυνηγού αλλά και τη συνεχή εκπαίδευση των κυνηγών, που είναι ένας από τους στόχους της Ομοσπονδίας, ο οποίος έχει εφαρμοστεί εδώ και 3 χρόνια, θα μπορέσουμε να δώσουμε καλύτερα εχέγγυα και περισσότερη ηρεμία στο άθλημα, ακόμα και από τους πιο θερμόαιμους υποστηριχτές ή τους θερμοκέφαλους, θα έλεγα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων, από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό μας δελτίο και θα κάνουμε αρχή με τα δικά μας εδώ στην Πάφο. Αρχίσουμε με τη σύλληψη 41χρονου Ελληνοκύπριου χθες από την αστυνομία, αφού εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του ανιχνευτή μετάλλων και κασμά, ενώ στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν εξκαφές κοντά στον αρχαιολογικό χώρο στα Κούκλια. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 6:30 χθες διαβάστηκε πληροφορία σε μέλη της δύναμης ότι πρόσωπα ασχολείται σε περιοχή των Κουκλιών πλησίων του αρχαιολογικού χώρου, έχοντας στην κατοχή του ανιχνευτή μετάλλων και κασμά. Μέλη τοπικού αστυνομικού σταθμού μετέβησαν στην περιοχή όπου εντόπισαν το 41χρονο να έχει στην κατοχή του τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Κατά την επιτόπια έρευνα εντοπίστηκαν παράλληλα εξκαφές στον ίδιο χώρο. Ο 41χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα για τα αδικήματα της παράνομης εξκαφής με σκοπό την αποκάλυψη αρχαιοτήτων και της κατοχής ανιχνευτή μετάλλων χωρίς άδεια και αναμένεται εντός της ημέρας να παρουσιαστεί ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου.

Διατάγματα προσωποκράτησης 8 ημερών εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 4 νεαρών 17 και 18 ετών κατοίκων της Επαρχίας Λευκωσίας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από το ΤΑΕ Πάφου σε σχέση με τις 10 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν τις πρωινές ώρες 22 Αυγούστου στην επαρχία Πάφου. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία της αστυνομίας, οι δράστες επέβαιναν στην ίδια μοτοσικλέτα και έδρασαν διαδοχικά, σπάζοντας προθήκες διαφόρων καταστημάτων. Στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκαν μεταξύ άλλων πρατήρια καυσίμων, φαρμακεία, υπεραγορές και περίπτερα, από τα οποία φαίνεται να κλάπηκαν χρηματικά ποσά και άλλη περιουσία συνολικής αξίας 5 περίπου χιλιάδων ευρώ.

Το εφετείο απέρριψε ομόφωνα την έφεση του μοναχού Σόριν Μαριάν Μαριούτσα κατά της απόφασης για κράτησή του μέχρι την εμφάνισή του ενώπιον του κακουργιοδικίου πάφου στις 7 Οκτωβρίου, κρίνοντας ότι δεν υπήρξε οποιοδήποτε σφάλμα στην πρωτόδικη κρίση για τον κίνδυνο φυγοδικίας. Ο Εφεσιόν αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία απόπειρας φόνου, 2 κατηγορίες για πράξεις που στόχευαν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, 2 κατηγορίες πρόκλησης τραυματισμού, καθώς και 2 κατηγορίες οι οποίες αφορούν τη μεταφορά χαρτοκόπτη με λεπίδα που κατέληγε σε μυτερή άκρη. Στην απόφαση ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου το εφετείο έκρινε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο προσέγγισε ορθά το ζήτημα της κράτησης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τις προβλεπόμενες ποινές, όσο και τα δεδομένα που αφορούν τον κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορούμενου στην δίκη. Το εφετείο κάνει αναφορά στο μαρτυρικό υλικό που είχε τεθεί ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου, το οποίο περιλάμβανε μαρτυρία προσώπων που βρίσκονταν στη σκηνή, θεληματική κατάθεση του εφεσίοντα και υποδείξεις σκηνών από τον ίδιο, καθώς και γραπτή αναφορά ιατρού, σύμφωνα με την οποία εάν το τραύμα που υπέστη ένα από τα θύματα ήταν μόλις 2 χιλιοστά βαθύτερο, θα μπορούσε να είχε επέλθει ο θάνατος. Σημειώνει ότι στο στάδιο εξέτασης της κράτησης δεν διενεργείται υποκειμενική αξιολόγηση της μαρτυρίας, ούτε εξετάζεται η βαρύτητα που θα πρέπει να αποδοθεί στις καταθέσεις. Παράλληλα, δεν είναι το στάδιο στο οποίο εξετάζεται η θεληματικότητα ημί της κατάθεσης του κατηγορούμενου. Με βάση το ενώπιον του δικαστηρίου υλικό, το εφετείο έκρινε ορθή την πρωτόδικη διαπίστωση ότι προέκυπτε πιθανότητα καταδίκης του εφεσίοντα και δεν εντόπισε οποιαδήποτε παράληψη που να δρομολογούσε διαφορετική κρίση. Κεντρικό σημείο της έφεσης αποτέλεσε ο ισχυρισμός ότι ο κατηγορούμενος διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία και ως εκ τούτου δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει υποκράτηση. Ο Εφεσίων είναι Κύπριος πολίτης με καταγωγή από τη Ρουμανία, έχει πολιτογραφηθεί ως Κύπριος πολίτης και διαμένει μόνιμα στην Κύπρο από το 2004 ως μοναχός στη Μονή Αγίου Νεοφύτου. Επικαλέστηκε επίσης την ιδιαίτερη σχέση που είχε με τον πατέρα του, ο οποίος απεβίωσε και τάφηκε στην Κύπρο, με τον τάφο του οποίου, όπως αναφέρθηκε, να διατηρεί καθημερινή σύνδεση. Ωστόσο, το εφετείο υιοθέτησε την κρίση του πρωτόδικου δικαστηρίου ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν συνιστούν υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης τέτοιους δεσμούς με τον τόπο και τους ανθρώπους που να λειτουργούν αποτρεπτικά έναντι του κινδύνου φυγοδικίας. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, ακόμη και η διαπίστωση δεσμών ενός κατηγορούμενου με την Κύπρο δεν αρκεί από μόνη της για να αποκλειστεί η κράτηση, ενώ σημειώνεται ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η επίδραση που μπορούν να έχουν οι προσωπικές συνθήκες στον κίνδυνο να μην προσέλθει στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει τη δίκη του. Το εφετείο υπογραμμίζει παράλληλα ότι αφετηρία αποτελεί η ατομική ελευθερία και ότι η κράτηση αποτελεί μέτρο κατ' εξαίρεση. Έκρινε όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση το πρωτόδικο δικαστήριο συνεκτίμησε όλους τους σχετικούς παράγοντες και άσκησε ορθά την διακριτική του ευχέρεια. Ως αποτέλεσμα και οι 5 λόγοι της έφεσης κρίθηκαν αβάσιμοι και η έφεση απορρίφθηκε στο σύνολό της με την πρωτόδικη απόφαση για κράτηση του εφεσίοντα να επικυρώνεται. Ο μοναχός αναμένεται πλέον να παρουσιαστεί ενώπιον του κακουργιοδικίου πάφου στις 7 Οκτωβρίου.

μια πυρκαγιά χθες το μεσημέρι στη Μία, στην τοποθεσία Μερσινούθκια στο Προδρόμι. Κατέκαυσε έκταση 8,5 δεκαρίων με χαμηλή άβγρια βλάστηση, ενώ τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται. Πάμε σε ειδήσεις από την υπόλοιπη Κύπρο και αφορούν το αστυνομικό δελτίο.

Κάνουμε αρχή με τις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης. Αποτέλεσμα των χθεσινοβραδινών προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 7 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων κλοπή αυτοκινήτου, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή του έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 460 οδηγοί και 109 επιβάτες, διενεργήθηκαν 46 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από όπου προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 304 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 20 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 97 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 6 οχήματα. Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν 75 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 6 καταγγελίες, ενώ σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτεστ καταγράφηκε ένα θετικό αποτέλεσμα. Τώρα για τις καταγγελίες που αφορούν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε δεχθεί αρκετά παράπονα από συμπολίτες μας στην Πάφο, ότι τις βραδινές κυρίως ώρες μέλη της αστυνομίας στείνουν καρτέρι στους οδηγούς σε σημεία του δρόμου παγίδες με στόχο να τους καταγγείλουν για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Σε 2 ιατρικά κέντρα στη Λάρνακα ενφαίνεται να εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σύμφωνα με στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται σε επιστολή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών προς την αστυνομία. Το Υπουργείο προχώρησε το Σαββατοκύριακο σε επιτόπιους ελέγχους στην περιοχή της Αραδίπου μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε για παροχή υπηρεσιών ευεξίας και μακροζωίας από συγκεκριμένο κέντρο, το οποίο βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο των ερευνών των αρμοδίων μετά το περιστατικό που αφορούσε θεραπεία πλασμαφαίρεσης με αποτέλεσμα ασθενής να παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές και να καταλήξει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά την καταγγελία που υπέβαλε το απόγευμα της Δευτέρας στο Υπουργείο Υγείας, έπειτα από τη σχετική έκθεση που συντάχθηκε ως αποτέλεσμα των ελέγχων, στο συγκεκριμένο κέντρο στη Λάρνακα παραλήφθηκε σήμερα από την αστυνομία επιστολή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών. Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε 2 συγκεκριμένα κέντρα, στα οποία σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που προέκυψαν κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Όπως επισημαίνεται, με την παραλαβή της επιστολής δόθηκαν οδηγίες στο ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών να διερευνηθεί κατά πόσον η λειτουργία των συγκεκριμένων κέντρων και η χρήση του σχετικού εξοπλισμού παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μικροσκόπιο των αρμοδίων τίθεται μεταξύ άλλων το κατά πόσον οι συγκεκριμένες παρεμβατικές πράξεις πραγματοποιούνται από τα πρόσωπα που προβλέπεται από την νομοθεσία σε ασδιοτοτημένους χώρους και με τον κατάλληλο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Πάμε και στην νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης χρηματικού ποσού ύψους 105 περίπου χιλιάδων ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, εταιρεία είχε συμφωνήσει τον περασμένο Ιούλιο για αγορά προϊόντων από συνεργάτηδα προμηθεύτρια εταιρεία του εξωτερικού. Στις 17 του Αυγούστου έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο φαινόταν να έχει αποσταλεί από τη συνεργάτηδα εταιρεία με επισυναπτόμενο τιμολόγιο για τη συγκεκριμένη παραγγελία και οδηγίες για καταβολή 105.000 ευρώ σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. Ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος, η εταιρεία προχώρησε στις 25 Αυγούστου στην καταβολή του ποσού. Και χθες, σε επικοινωνία με τη συνεργάτηδα εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι το μήνυμα είχε σταλεί από δράστες απάτης και ότι ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο έγινε το έμβασμα δεν ανήκε στην συνεργάτηδα εταιρεία. Αυτές είναι οι κυριότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πριν ολοκληρώσουμε τις μεσημβρινές διαδρομές, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της μέρας απόψε, αλλά και τις αμέσως επόμενες μέρες.

0: Το απόγευμα ο καιρός ήταν κυρίως έθριος, παρόλο που αρχικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα ανατολικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά ενδέχεται να εμφανιστούν αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα ιδιαίτερα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί μεταβλητή ασθενής τριών ποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής. Η θερμοκρασία τώρα θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά, 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη προοδευτικά νεφώσεις θα αυξηθούν και το απόγευμα αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Το βράδυ σταδιακά αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα παράλια. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σάββατο αναμένονται το απόγευμα μεμονωμένες βροχές ιδιαίτερα στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ τέλος να πούμε κυρίες και κύριοι ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση μέχρι την Παρασκευή για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο. Οι καιρικές συνθήκες μας φέρνουν στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12. Εμείς σας αποχαιρετούμε με Χαρούλα Αλεξίου σήμερα.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Τρίτη σήμερα και το ημερολόγιο δείχνει 15 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στον Βυσαρίων, στον Νικήτα, στην Νικητία και στην Νικητούλα. Διεθνή ημέρα της Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, βέβαια, και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λεύκωμα. Σαν σήμερα το 1928 ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ωραία πράγματα. Σαν σήμερα το 2000 γίνεται η τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ με τεράστια επιτυχία. Γεννιέται η Αγκάθα Κρίστη το 1890 και ο Όλιβερ Στόουν το 1946. Ενώ φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 2008 ο Έλληνας ηθοποιός Σταύρος Παράβας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Στην Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής τι συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα του, μια έκθεση από το European State of Climate που είναι το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρως λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα, για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό, από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση. Το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Μήπως να το ψάξουμε λίγο, μήπως λέει να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε, θέλει λίγο

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της. Καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί. Έτσι, δηλαδή, είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία. Και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά. Τι έγινε, έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Κούπερ έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, αλλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου. Παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

Ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

Με την εκπομπή Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

μπορούσαμε τώρα να μην έχουμε έτσι στο σερφάρι μας την Κλέλια Ανδρεολάτου με μαγιό στα λουτρά πόζαρα. Εδώ ο κόσμος καγετάει, καεί το αυτό, χτενίζεται. Δηλαδή γίνεται ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Εδώ η Κλέλια Ανδρεολάτου με μαγιό περιμένει τον Άι Βασίλη. Τόπρες η Κλέλια Ανδρεολάτου θα ψήσει το κατσίκι το Πάσχα. Για άλλη μια φορά στα λουτρά πόζαρ φωτογραφήθηκε με το αποκαλυπτικό της μαγιό. Παιδιά, κουνήστε την λίγο. Κουνήστε την λίγο την κοπέλα. Θέλει να γίνει ηθοποιός ή θέλει να γίνει μοντέλο? Θέλει να. Τι, επειδή δεν έχει δουλειά αυτή. Θα κάνει και άλλη ταινία ο Ήμουν και εγώ στο κότερο, πώς το λέγανε. Το Μάεστρο, ρε παιδί μου. Και είναι και εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή θέλω να πω, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ανασφάλεια. Εξαιρετική και η ίδια σε αυτό που έκανε στο σύριαλ. Γιατί όλα αυτά με τα μαγιό.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Το μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Επαφές σε Αθήνα και Άγκυρα θα έχει τις επόμενες ημέρες ο ειδικός αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Κυπριακό Ραφαέλε Ντι Φίτο, χωρίς να αναμένεται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Οι επαφές του κυρίου Φίτο εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών για υποστήριξη της διαδικασίας στο Κυπριακό και πραγματοποιούνται εν όψη των επόμενων επαφών των δύο πλευρών. Η ειδική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες για το Κυπριακό Μαρία Άγχελα Ολκίν θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πηγές βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για σειρά επαφών και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, ουσιαστική συνάντηση είχαν χθες οι διαπραγματευτές Μενέλαος Μενελάου και Μεχμπέτ Ντανά, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα ουσίας, η μεθοδολογία των συνομιλιών και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η συνάντηση είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα εν ώψη της νέας συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουφάν Έρχιουρμαν την Πέμπτη στις 11 το πρωί. Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση των δύο ηγετών από την αναχώρηση του κυρίου Κουτέρες από την Κύπρο στα τέλη Ιουλίου. Δύο ιατρικά κέντρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αστυνομίας για λειτουργία μηχανών πλασμαφαίρεσης. Έπειτα από επιστολή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας ξεκινά διερεύνηση για το κατά πόσο η λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανών παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία. Παράλληλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας Δημήτρη Κωνσταντίνου, το Υπουργείο διέταξε ευρύτερη χαρτογράφηση των χώρων στους οποίους παρέχονται επεμβατικές θεραπείες αυξημένου κινδύνου και χρησιμοποιείται εξειδικευμένος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για μορατόριουμ ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στις επιθέσεις της μιας χώρας στις ενεργειακές υποδομές της άλλης, προσθέτοντας ότι πρέπει να αρθούν οι παράνομες κυρώσεις στις ρωσικές προμήθειες ενέργειας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε παράλληλα σήμερα ότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει να πολεμά κατά τη διάρκεια οποιονδήποτε ενδεχομένων συνομιλιών διεξαχθούν για την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι το σημείο έναρξης για συνομιλίες θα πρέπει να είναι μια κατάπαυση του πυρός. Στο μεταξύ, επικαλούμενο το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ρία Νοβόστη μετέδωσε σήμερα ότι ο Λαυρόφ προγραμματίζει να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Την άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υιοθετώντας σχετική έκθεση έπειτα από αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών. Σύμφωνα με την έκθεση τον Δεκέμβριο του 2025, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου διαβίβασε αίτημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την άρση της ασυλίας της κυρίας Λατινοπούλου σε σχέση με διερεύνηση για τα αδικήματα της κατάρτισης και χρήσης πλαστών εγγράφων και της κατεξακολούθησης απάντης εκλογέων. Τα αφαιρώμενα αδικήματα φέρεται να τελέστηκαν κατά την περίοδο από το 2023 έως τον Ιούνιο του 2024. Σύμφωνα με την έκθεση, η κυρία Λατινοπούλου φέρεται να ίδρυσε το πολιτικό κόμμα Φωνή Λογικής κατά παράβαση των σχετικών προβλέψεων της ελληνικής νομοθεσίας για την ίδρυση πολιτικού κόμματος. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην απέτηση η ιδρυτική διακήρυξη πολιτικού κόμματος να υπογράφεται από τουλάχιστον 200 πολίτες με δικαίωμα ψήφου. Σημαντικό μέρος των υπογραφών της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος φέρεται να ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες. Οι ελληνικές αρχές διερευνούν επίσης κατά πόσον επηρεάζονται η χρηματοδότηση του κόμματος από δημόσιους πόρους, η λειτουργία μετά την ίδρυσή του και η συμμετοχή στις εθνικές εκλογές του 2023 και στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: 41χρονος Ελληνοκύπριος συνελήφθη χθες για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 6:30 το απόγευμα διαβιβάστηκε στην αστυνομία πληροφορία ότι κάποιο πρόσωπο είχε στην κατοχή του ανιχνευτή μετάλλων και κασμά και έσκαβε πλησίον του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κουκλιών. Μέλη του τοπικού αστυνομικού σταθμού μετέβησαν στην περιοχή και εντόπισαν τον 41χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος και συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα για τα αδικήματα της παράνομης εξκαφής με σκοπό τον εντοπισμό αρχαιοτήτων και κατοχής ανιχνευτή χωρίς άδεια. Οχταήμερη προσωποκράτηση σε 4-17χρόνους αποφάσισε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο στην Πάφο στο πλαίσιο διερεύνησης 10 υποθέσεων που αφορούν διαρρήξεις καταστημάτων, κλοπές και πρόκληση ζημιών σε περιουσία σύμφωνα με την αστυνομία. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνησης στοιχεία, οι διαρρήξεις διαπράχθηκαν στις 22 Αυγούστου του 2026 στην πόλη και επαρχία Πάφου. Στο στόχαστρο φέρεται να βρέθηκαν 3 φαρμακεία, 3 πρατήρια καυσίμων, 1 καφετέρια, 1 φρουταρία και 1 παντοπολείο. Από 5 συνολικά καταστήματα, σύμφωνα με την αστυνομία, κλάπηκαν χρηματικά ποσά. Διγλωσία και πολλά αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν από τις τοποθετήσεις της Αρχής κατά της Διαφθοράς και της Ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με την πολύκροτη έρευνα για το μαύρο βαν και τους χειρισμούς από τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα που προχώρησε σε αναστολές ποινικών διώξεων για την οποία υποβλήθηκε καταγγελία από το 2023 μέσω του τότε Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, χωρίς ωστόσο να διερευνηθεί σε αυτά τα 3 χρόνια. Στην ανακοίνωσή της η Αρχή ρίχνει την ευθύνη για τον τερματισμό της έρευνας στο Γενικό Εισαγγελέα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ακολούθησαν συναντήσεις και αλληλογραφία, όπου η ηγεσία της νομικής υπηρεσίας έτυχε ενημέρωσης για τις πτυχές της έρευνας που θα διερευνηθούν. Σε δηλώσεις του στο Ράδιο Κόσμος, ο Οδυσσέας

την Αρχή Λιμένων και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στα δύο έργα υποδομής της περιοχής, το αποχετευτικό και την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, χαρακτήρισε επικοδομητική την συνάντηση στο Προεδρικό, σημειώνοντας πως για το δίκτυο όμβριων υδάτων υπάρχει κατανόηση ότι θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με το αποχετευτικό και ότι το κόστος θα πρέπει να καλυφθεί με κρατική χορηγία. Η Προεδρία πρόσθεσε θα προχωρήσει άμεσα σε διαβούλευση με την Αρχή Λιμένων Κύπρου για το έργο της επέκτασης του λιμανιού Λατσιού και με το Υπουργείο Οικονομικών για το αποχετευτικό έργο πόλης Χρυσοχούς με στόχο την εξεύρεση λύσεων και την επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών και θα ενημερώσει σχετικά τον Δήμο και τον ΕΟΑ εντός Σεπτεμβρίου αναφορικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Ηλίας Μυριάνθους, που παρακάθισε στη συσκέψη, τόνισε ότι η επέκταση του λιμανιού στο Λατσί είναι αναγκαία, όμως πρόσθεσε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις του κράτους έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι σχεδιασμοί, είπε ο κ. Μυριάνθους, μπορούν να τροποποιηθούν με τρόπο ώστε να τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας. Ομαλά και χωρίς σοβαρά προβλήματα ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στα δημοτικά σχολεία της πόλης αλλά και επαρχίας σύμφωνα με τον πρώτο λειτουργό δημοτικής εκπαίδευσης Γιώργο Γιαλουρίδη. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, πικροπροβλήματα που εντοπίζονται και αφορούν κυρίως την υλικοτεχνική υποδομή, τις λιώμενες αίθουσες και την διαμόρφωση χώρων αντιμετωπίζονται. Ο κ. Γιαλουρίδης ευχήθηκε καλή και παραγωγική σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και διαβεβαίωσε ότι θα βρίσκεται δίπλα τους για την αντιμετώπιση οποιονδήποτε προβλημάτων. Στο μεταξύ, όπως ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος η βουλευτής του Δυσσή Νικολέτα Κωνσταντίνου, στην αυριανή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας θα συζητηθούν τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των σχολικών βιβλίων, καθώς και η πορεία εγκατάστασης και λειτουργίας των κλιματιστικών σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Η Πάφος είχε την χειρότερη θέση σχετικά με την εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία, ανέφερε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήσανθος Σαββίδης. Με αφορμή την παρουσίαση αύριο των στοιχείων στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο κ. Σαββίδης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την κατάσταση που επικρατεί ιδιαίτερα στην Πάφο. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι άδικη η κριτική που ασκείται στο Υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας ότι η ευθύνη για τα κλιματιστικά ήταν των σχολικών εφοριών. Η παρούσα κυβέρνηση, πρόσθεσε, είναι αυτή που αποφάσισε την εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία. Η απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να προχωρήσει σε νέα μελέτη βιωσιμότητας για τον δρόμο κάτω Πάφου κόλπου των Κοραλίων αντί να υλοποιήσει το έργο μέσα στο 2026 αποτελεί ακόμη μια προκλητική υπαναχώρηση και ακόμη μια απόδειξη της κυβερνητικής ασυνέπειας απέναντι στην επαρχία Πάφου, καταγγέλει η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, η Πάφος δεν χρειάζεται άλλες μελέτες για να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα του έργου. Χρειάζεται πολιτική βούληση, αποφάσεις και υλοποίηση. Η νέα μελέτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλοθη για να παρεμβευθεί το έργο στις ελληνικές καλένδες. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Ηλίας Μυριάνθους χαρακτήρισε αναγκαία την βελτίωση του δρόμου από τα Λουτρά της Αφροδίτης στη Φοντάνα Αμορόζα και δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι εμπιστεύεται απόλυτα το τμήμα δασών για τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει. Ο κ. Μυριάνθους είχε κληθεί να σχολιάσει την δήλωση του Διευθυντή του Τμήματος Δασών Σάβα Ιεζεκίλ ότι τα έργα βελτίωσης του δρόμου θα αρχίσουν τον Οκτώβριο και θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του χρόνου. Το τμήμα δασών, είπε ο κ. Μυριάνθους, έχει την τεχνογνωσία για να υλοποιήσει το έργο και έχει αποδείξει έμπρακτα την ευαισθησία του για την προστασία του περιβάλλοντος. Το ΑΚΕΛ Πάφου και το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας παρουσιάζουν σήμερα στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της ΠΕΟ Πάφου την ελληνική έκδοση του βιβλίου του αείμνηστου Ρολάνδου Κατσιαούνη «Εργασία, κοινωνία και πολιτική στην Κύπρο κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα». Ομιλητές θα είναι η Νίκος Μούδουρος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Σωτηρούλα Γιασεμή, διδάκτορ μεταφραστικών σπουδών. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Ροίδη Σοφία που βρίσκεται στην Αγίων Αναργύρων 21 έναντι της Εκκλησίας Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο και Κοκκίνου Δωροδίου.

0: Θεία που βρίσκεται στην Γρήβα Διγενή 51 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά ενδέχεται να εμφανιστούν αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς και αρχικά τοπικοί μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά τοπικά στα δυτικά και στα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί με τα βλητή ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη και τοπικά μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

0: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένεια. Γιατί όταν τα κοπελούθια μα νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν τζελίων παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to school σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τι οικογένειε.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιο είναι δίπλα σα. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Επαφές σε Αθήνα και Άγκυρα θα έχει τις επόμενες ημέρες ο ειδικός αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαήλ Εφίτο, χωρίς να αναμένεται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Οι επαφές του κ. Εφίτο εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών για υποστήριξη της διαδικασίας στο Κυπριακό και πραγματοποιούνται εν ώψη των επόμενων επαφών των δύο πλευρών. Η ειδική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουντιέρες για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολκίν, θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πηγές, βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για σειρά επαφών και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, ουσιαστική συνάντηση είχαν χθες οι διαπραγματευτές Μενέλαος Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα ουσίας, η μεθοδολογία των συνομιλιών και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η συνάντηση είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα εν ώψη της νέας συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουφάν Έρχερμαν την 5η στις 11 το πρωί. Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση των δύο ηγετών από την αποχώρηση του κ. Κουντιέρες από την Κύπρο στα τέλη Ιουλίου. Δύο ιατρικά κέντρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αστυνομίας για λειτουργία μηχανών πλασμαφαίρεσης. Έπειτα από επιστολή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας ξεκινά διερεύνηση για το κατά πόσον η λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανών παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία. Παράλληλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας Δημήτρη Κωνσταντίνου, το Υπουργείο διέταξε ευρύτερη χαρτογράφηση των χώρων στους οποίους παρέχονται επεμβατικές θεραπείες αυξημένου κινδύνου και χρησιμοποιείται εξειδικευμένος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Το Κρεμλίνο χαιρετεί την πρόταση των ΗΠΑ για μορατόριουμ ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στις επιθέσεις της μίας χώρας στις ενεργειακές υποδομές της άλλης, προσθέτοντας ότι πρέπει να αρθούν οι παράνομες κυρώσεις στις ρωσικές προμήθειες ενέργειας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε παράλληλα σήμερα ότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει να πολεμάει κατά τη διάρκεια οποιονδήποτε ενδεχόμενων συνομιλιών διεξαχθούν για την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι το σημείο έναρξης για συνομιλίες θα πρέπει να είναι μια κατάπαυση του πυρός. Στο μεταξύ, επικαλούμενο τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ρία Νοβόστη μετέδωσε σήμερα ότι ο Λαυρόφ προγραμματίζει να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Την άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εθετώντας σχετική έκθεση έπειτα από αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών. Σύμφωνα με την έκθεση, το Δεκέμβριο του 2025, ο αντιεισαγγελέας του Αρίου Πάγου διαβίβασε αίτημα στις εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών για την άρση της ασυλίας της κυρίας Λατινοπούλου σε σχέση με διερεύνηση για τα αδικήματα της κατάρτισης και χρήσης πλαστών εγγράφων και της κατεξακολούθησης συναπάτης εκλογέων. Τα αφαιρόμενα αδικήματα φέρεται να τελέστηκαν κατά την περίοδο 2023 έως τον Ιούνιο του 2024. Σύμφωνα με την έκθεση, η κυρία Λατινοπούλου φέρεται να ίδρυσε το πολιτικό κόμμα Φωνή Λογικής κατά παράβαση των σχετικών προβλέψεων της ελληνικής νομοθεσίας για την ίδρυση πολιτικού κόμματος. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην απέτηση η ιδρυτική διακήρυξη πολιτικού κόμματος να υπογράφεται από τουλάχιστον 200 πολίτες με δικαίωμα ψήφου. Σημαντικό μέρος των υπογραφών της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος φέρεται να ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο 41χρονος Ελληνοκύπριος ελήφθη χθες για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 6:30 χθες το απόγευμα διαβιβάστηκε στην αστυνομία πληροφορία ότι κάποιο πρόσωπο είχε στην κατοχή του ανιχνευτή μετάλλων και κασμά και έσκαβε πλησίων του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κουκλιών. Μέλη τοπικού αστυνομικού σταθμού μετέβησαν στην περιοχή και εντόπισαν τον 41χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος και συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα για τα δικήματα της παράνομης εξκαφής με σκοπό τον εντοπισμό αρχαιοτήτων και της κατοχής ανιχνευτή χωρίς άδεια. Σήμερα ο 41χρονος προσήχθη στο δικαστήριο Πάφου και καταχωρίστηκε υπόθεση στα πλαίσια της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων. Οκταήμερη προσωποκράτηση σε 4-17χρονου αποφάσισε σήμερα το Περιφερειακό Δικαστήριο στην Πάφο στο πλαίσιο διερεύνησης 10 υποθέσεων που αφορούν διαρρήξεις καταστημάτων, κλοπές και πρόκληση ζημιών σε περιουσία σύμφωνα με την αστυνομία. Τα υποδιερεύνηση περιστατικά διαπράχθηκαν στις 22 Αυγούστου του 2026 στην πόλη και την επαρχία της Πάφου. διγλωσία και πολλά αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν από τις τοποθετήσεις της αρχής κατά της διαφθοράς και της ηγεσίας της νομικής υπηρεσίας σχετικά με την πολύκροτη έρευνα για το μαύρο βαν και τους χειρισμούς από τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα που προχώρησε σε αναστολές ποινικών διώξεων για την οποία υποβλήθηκε καταγγελία από το 2023 μέσω του τότε Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, χωρίς ωστόσο να διερευνηθεί σε αυτά τα 3 χρόνια. Στην ανακοίνωσή της, η αρχή ρίχνει την ευθύνη για τον τερματισμό της έρευνας στο Γενικό Εισαγγελέα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ακολούθησαν συναντήσεις και αλληλογραφία όπου η ηγεσία της νομικής υπηρεσίας έτυχε ενημέρωσης για τις πτυχές της έρευνας που θα διερευνηθούν. Σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ζητήσει την αλληλογραφία του Γενικού Εισαγγελέα με τον πρόεδρο της αρχής κατά της διαφθοράς και να παρέμβει ώστε να διασφαλίσει την διεξαγωγή της έρευνας για τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Οτιδήποτε άλλο, είπε, συνιστά διαπλοκή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης διαβεβαίωσε χθες την αντιπροσωπεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και τον πρόεδρο του ΕΟΑ ότι εντός Σεπτεμβρίου θα τους ενημερώσει για τις διαβουλεύσεις που θα κάνει με την Αρχή Λιμένων και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στα δύο έργα υποδομής της περιοχής, το αποχετευτικό και την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε επικοδομητική την συνάντηση στο προεδρικό, σημειώνοντας πως για το δίκτυο Ομβρίων Υδάτων υπάρχει κατανόηση ότι θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με το αποχετευτικό και ότι το κόστος θα πρέπει να καλυφθεί με κρατική χορηγία. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Ηλίας Μυριάνθ, που παρακάθισε στην σύσκεψη, τόνισε ότι η επέκταση του λιμανιού στο Λατσί είναι αναγκαία, όμως πρόσθεσε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη υποχρεώσεις του κράτους έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι σχεδιασμοί, είπε ο κ. Μυριάνθ, μπορούν να τροποποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας. Η Πάφος είναι στην χειρότερη θέση σχετικά με την εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία, ανέφερε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήσανθος Σαββίδης. Με αφορμή την παρουσίαση αύριο των στοιχείων στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο κ. Σαββίδης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την κατάσταση που επικρατεί ιδιαίτερα στην Πάφο. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι άδικη η κριτική που ασκείται στο Υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας ότι η ευθύνη για τα κλιματιστικά ήταν των σχολικών εφορίων. Η παρούσα κυβέρνηση, πρόσθεσε, είναι αυτή που αποφάσισε την εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία. Η απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να προχωρήσει σε νέα μελέτη βιωσιμότητας για τον δρόμο κάτω Πάφου Κόλπου των Κοραλίων αντί να υλοποιήσει το έργο μέσα στο 2026 αποτελεί ακόμη μια προκλητική υπαναχώρηση και ακόμη μια απόδειξη της κυβερνητικής ασυνέπειας απέναντι στην επαρχία Πάφου, καταγγέλει η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, η κυβέρνηση είναι ανακόλουθη ακόμη και με τις δικές της δεσμεύσεις και αποφάσεις. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Ηλίας Μυριάνθους χαρακτήρισε αναγκαία την βελτίωση του δρόμου από τα Λουτρά της Αφροδίτης στη Φοντάνα Μορόζα και δήλωσε στο Ραδιοκόσμος

0: τα φαρμακεία της Σοφίας Ροίδη που βρίσκεται στην οδό Αγίων Ονοργύρων και της Δωροθέας Κοκκίνου στην οδό Γρήβα Διγενή στην πόλη Χρυσόπουλου.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά ενδέχεται να εμφανιστούν αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας. Ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
3: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε και πολύ δυνατές ενότητες. Έχουμε throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα? Ονομαστικές εορτές, επέτη, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να μετράς τις μέρες. Κάνε τις μέρες να μετράνε και πίστεψέ με πως η δική μας μέρα, η δική μας συνάντηση εδώ στο ραδιόφωνο μετράει πολύ.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Ζήτω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσαμε λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα πέρασουμε καλά.

0: Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Ιορδάνης αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και λέει ένας τύπος, τι κάνει ένας υπολογιστής στην παραλία? Σερφάρι ρε παιδιά, σερφάρι. Παλιό και καλό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών από την πλατφόρμα Netflix, Stranger Things, τι σειράρα είναι αυτή. Την έχω ξαναπροτείνει στο παρελθόν, ωστόσο είναι μια καλή περίοδος, αυτή η περίοδος που διανύουμε, για να την ξεκινήσετε και να την απολαύσετε. Τώρα τι να πω, συνδυάζεται όλη αυτή έτσι η όμορφη εποχή των 90's, επιστημονική φαντασία, τρόμος, μυστήριο, νοσταλγία και πάρα πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα τα λατρέψετε.

μου, Ιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ ωραία μηνύματά σας, για την ενεργή συμμετοχή σας στην εκπομπή και φυσικά σας περιμένω αύριο, ίδια ώρα, στην ίδια αγαπημένη σας συχνότητα.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ξεκινήσαμε με Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, ενώ λίγο πριν Απόν και Καντάδα. Έρχονται Λυκοκίνου, Τι σου χρωστάω, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με Το ένοχο κορμί. Καλή μας διασκέδαση.

Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

0: Δεύτερο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτα στα FM ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κωνσταντίνας, το Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τον Βασίλη. Έρχονται Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις για τον Αλέξανδρο και αμέσως μετά η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τη Γεωργία.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Δημήτρη, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Βυσσαρίον, στο Νικήτα, στην Νικητία και στην Νικητούλα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, η Διεθνής ημέρα Μυοτονικής Δυστροφίας, η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Μαρίας, Θοδωρής Φέρης και Όνειρο θα είναι ξανά, Κουνιά.

0: ζωή μου.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, μία επιλογή του Αντώνη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Χρήστος Αντιγκάη, αναπνοή Ανατολή για την Ιωάννα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Μάριου. Πάνος Σκιάμος, ξέρεις πολλούς.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και μία από αυτές ήταν της Νατάσας Θεοδωρίδου και το φορτηγό για την νίκη, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη για τη Χριστίνα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας, η Καθημερινή. Σαν σήμερα το 1928 ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Σαν σήμερα το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, ΚΝΕ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή του Χρήστου. Παντελής Παντελίδης, ίσως ήσουν κυρία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Σ' αγαπάω ναι» στο πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου, στο Ράδιο Κόσμος 95.

Τι ρε φίνε, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ, αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φίνε, βρε δε βαριέ, αδερφέ.

της πέρπατα, χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

σε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ.

τα τσιγάρα. Μπαίν σε μια ντάρα με στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέλνεις αλλού τα κανάλια, μέτρας στις ψυχές σου, ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τύπους περνάς που κοιτάς, με ρωτάς ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

εσύ που με ξέρεις και ζεις ό,τι θες. Πες μου και η ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεν μένει κανείς, στα βράδια ζαρώνω με ζώνους σιωπές.

0: released from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Are you ready, Boots? Start walking.
4: Μικρές ώρες. Μεγάλες επιτυχίες.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
0: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Κόσμος 95.2.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2.